τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Λευκή μου τύχη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
3: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
4: Κέντρο αντιλώνω έναξη πυροφύλαξη.
5: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πες, Μικαέλα, είναι γλυκό το πρωί? Όχι, πες.
1: Δημήτρη μου, είναι πολύ γλυκό το πρωί.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Αν έχεις πιει καφέ και
0: δεν
1: αν έχεις πάρει καφέ. Εγώ έκανα...
0: Συμβαίνουν όλα αυτά όμως.
1: Εγώ άλλαξα τσάντα και δεν πήρα το πορτοφόλι μου μαζί.
0: Ναι.
1: Με
0: Συμβαίνει.
1: Αποτέλεσμα να βρεθώ μπροστά στο καφέ που επερνώ καφέ και να συνειδητοποιήσω ότι δεν έχω το πορτοφόλι.
0: Τους κοίταζες, σε κοίταζαν και έλεγες ναι. τώρα...
1: Τώρα τι γίνεται, οπότε
0: και
1: δεν πήρα καφέ.
0: Σας παρακαλώ, ένα κουβετάκι παρακαλώ πολύ να ξυπνήσει το μάτι, γιατί οι αγαπημένοι μας ακροατές πώς θα μας ακούσουν?
1: Όχι, δεν το έκανα αυτό, οπότε δεν έχω πιει καφέ, οπότε μέχρι τις 6:30 που θα πάω να πάρω ένα καφέ, γιατί θα μου τον κεράσει ο Δημήτρης.
0: Ωραία.
1: Να το πούμε όλο.
0: Μήπως να το γράψει το Δευτέρι, όπως γράφανε παλιά, θυμάσαι,
1: που
0: πηγαίνανε και πηγαίνανε μια εβδομάδα μετά, ένα μήνα μετά, ένα χρόνο μετά, για να πληρώσουν το 1/10 του.
1: Δεν θέλω οικονομικές εκκρεμότητες, δεν θέλω
0: κανείς
1: καθόλου.
0: Κανείς μας δεν θέλει εκκρεμότητες γενικότερα σε αυτή τη ζωή.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα σε όλους από Ανατολή Σέδης και από Βορρά σε Νότο. Είμαστε εδώ.
1: Έτσι,
0: είναι
1: εγώ.
0: Παρασκευή σήμερα.
1: Παρασκευή.
0: 10 Ιουλίου. Φτάσαμε κιόλας 10 Ιουλίου. Είστε στο Μη με ξυπνάς από τις 6 με τη Μικαέλα Θεοφίλου στο ένα μικρόφωνο, το Δημήτρη Μηδάνη στο άλλο μικρόφωνο και τη Ματίνα Κανελοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Και έτσι θα πάμε παρέα μέχρι τις 8, γιατί έχουμε να πούμε και πάρα πολλά, έχουμε να ακούσουμε και πάρα πολλά. Και τι άλλο,
1: όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Περιμένω τις 6:30 εγώ.

0: Θα είναι ένα όμορφο πρωινό, αυτό ελπίζουμε και εμείς. Καταρχάς να πούμε καλημέρα, καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι και ανέμελο καλοκαίρι σε όλους όσους ξεκινάνε από σήμερα τις διακοπές τους.
1: Ναι, από
0: γιατί
1: σήμερα...
0: υπάρχουν και αυτοί.
1: Ναι, ναι, είναι το πρώτη, η δεύτερη Παρασκευή του Ιουλίου.
0: Ακριβώς.
1: Σωστά.
0: Κάθε εβδομάδα θα φεύγει κόσμος έτσι
1: και αλλιώς. Από εδώ και πέρα.
0: Συνέχεια, ναι. Συνέχεια. Υπάρχουν και αυτοί του Ιουνίου βέβαια που έχουμε πει ήδη τις ευχές μας. Ελπίζω να βγήκαν αληθινές και να περάσατε καλά. Λοιπόν, να πάμε σε ένα πολύ αγαπημένο συγγραφέα μου. Σε ένα πολύ αγαπημένο μου, γενικά μια πολύ αγαπημένη μου προσωπικότητα. Που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1871 και κέρδισε την αιωνιότητα από ένα και μόνο έργο του. Το μυθιστόρημα «Ποταμός, αναζητώντας το χαμένο χρόνο», που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα του 20ου αιώνα. Το έργο του αυτό διαρθρώνεται σε 7 μέρη, πάνω από 4.000 σελίδες στη γαλλική του έκδοση, αποτελεί μία ψυχολογική και αλληγορική αφήγηση της ζωής του συγγραφέα του με τη μορφή του εσωτερικού μονολόγου. Και μιλάμε βεβαίως για τον σπουδαίο Μαρσέλ Προύστ, ο οποίος εγώ κρατάω πάντα από αυτό το βιβλίο την λεγόμενη Μαντλέν. Δεν ξέρω αν την έχεις στο μυαλό σου. Είναι αυτό το διάσημο αφράτο γλυκάκι που πρωταγωνιστεί στο αριστούργημα του Μαρσέλ Προύστ. Έχει αυτή η γεύση της Μαντλέν, βουτυγμένης σε τσάι, ανασύρει αυτή την πλημμύρα από τις παιδικές αναμνήσεις με μία δαγκονιά που λένε. Λοιπόν, αυτός ο φοβερός και τρομερός και αγαπημένος συγγραφέας είχε πει ότι δεν μας απονέμεται η σοφία, πρέπει να την ανακαλύψουμε μόνοι μας μετά από ένα ταξίδι που κανένας δεν μπορεί να κάνει για λογαριασμό μας ή να μας γλιτώσει από αυτό.

0: Τι ωραίο.
1: Άνοιξε φωνή.
0: Να σου πω κάτι. Έχει περάσει από όλα τα είδη του τραγουδιού η Μαρινέλα. Αλήθεια. Έχει ερμηνεύσει πολύ ωραία τραγούδια. Ακόμα και αυτό ίσως με πηγαίνει πίσω σε άλλες εποχές και μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Και εμένα μου αρέσει.
0: Η Μυστιόπουλος πρέπει να είναι.
1: Ναι, και βεβαίως Γιώργος Χατζηνάσιος. Και φυσικά ναι. Μαρινέλα. Σήμερα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σήμερα λοιπόν και αυτή τη στιγμή θα πούμε την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.
0: Ελπίζουμε να είναι έτσι η Ανατολή του Ηλίου, να είναι έτσι η Δύση του Ηλίου. Τα υπόλοιπα θα είναι
1: το
0: έτσι.
1: Το φίλο σου τον άκουσε.
0: Όχι, δεν πρόλαβα σήμερα.
1: Πάλι δεν πρόλαβε. Οπότε θα πω ό,τι θέλω. Είναι Παρασκευή λοιπόν. Είναι 10 Ιουλίου του 2026. Είναι η 121η ημέρα του έτους. Ανατολή ήλιο 6 και 9, Δύση ήλιο 20 και 51. Χρόνια πολλά στην Αμαλία να πούμε σήμερα που γιορτάζει. Και εμένα μου έρχεται η αλήθεια είναι η Αμαλία από το παραπέντε.
0: Μάλιστα.
1: Η Ζέτα Μακρυπούλια που έλεγε Βιργινία, δεν είσαι σωστή συνάδελφος. Το θυμάσαι αυτό.
0: Το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, κατά τα άλλα, στις επαιτίους και λοιπές εορτές, έχουμε εθνική εορτή στις Μπαχάμες. Γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους οι άνθρωποι από τη Μεγάλη Βρετανία το 1973. Είναι η μέρα της σιωπής για τους οπαδούς του γκουρού Μεχέρ Μπάμπα. Περνούν τη σημερινή μέρα χωρίς να εκφέρουν ούτε μια λέξη προς τη μήνυ του Ινδού μυστικιστή που πέθανε το 1969. Πρέπει να πάω εγώ εκεί για να καταλάβουν αν πρέπει να μιλήσουν ή όχι. Την ημέρα αυτή που δεν θα την πω, θα την πεις εσύ, γιατί έχεις ιδιαίτερη αγάπη στο συγκεκριμένο άνθρωπο.
0: Για τον Νίκολα Τέσλα, λες.
1: Ακριβώς.
0: Θα το πω πολλές φορές.
1: Είναι η μέρα Νίκολα Τέσλα, λοιπόν. Είναι η μέρα της επιστήμης, της πρόοδου και της συναδέλφωσης των λαών και των θρησκειών. Με αφορμή τη γέννηση αυτή του σπουδαίου Σέρβου επιστήμονα.
0: Ένας Σέρβος, ένας Βαλκάνιος. Ο οποίος κατάφερε να ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας του και να αγγίξει όλο τον κόσμο και να μας πάει πολύ μπροστά.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και το έχεις ιδιαίτερη αδυναμία και το ξέρω, οπότε θα πεις τα περισσότερα εσύ. Και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, ναι, αλλά και στο Πουερτορίκο, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η μέρα πίνα κολάντα.
0: Μάλιστα.
1: Στην υγειά μας.
0: Υπήρχε κάποτε αυτό το ποτό, ναι.
1: Υπάρχει ακόμα, καλέ.
0: Γιατί πας έξω και ζητάς, φέρτε μου μία πίνα κολάντα.
1: Είναι για τα vintage, για τις vintage καταστάσεις.
0: Okay.
1: Αμέ. Μόλις χθες.

0: Πόσο γρήγορα περνάνε τα χρόνια, αυτό καταλαβαίνω ακούγοντας και αυτό το τραγούδι και πηγαίνοντας πίσω στον χρόνο, γιατί μια μέρα σαν αυτή το 1774 η Τσαρική Ρωσία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπογράφουν τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊνατζή, που προβλέπει μεταξύ άλλων ελεύθερη ανά τη Μεσόγειο ναυσιπλοεία για τους Ρώσους. Τη συνθήκη αυτή εκμεταλλευτήκαμε εμείς οι Έλληνες, που αναπτύξαμε την ναυτιλία μας κατασκευάζοντας σύγχρονα πλοία στα οποία υψώσαμε την ρωσική σημαία, παρακαλώ.
1: Εμένα μου θυμίζει και πανελλαδική ιστορία, πρέπει να σου πω, το Κιτσουκ, η συμφωνία του Κιτσουκ Καϊνατζή.
0: Το
1: ξεχνάμε αυτό.
0: 1911, σαν σήμερα, κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. Ενώ το 1964 η Mary Quant προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία. Το 1965 οι Rolling Stones ανεβαίνουν για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του αμερικάνικου πίνακα επιτυχιών με το τραγούδι I Can't Get No Satisfaction. Η επιτυχία του τραγούδιου, βέβαια, που θεωρείται ένας ύμνος της rock, είναι άμεση και απογειώνει την καριέρα του group. Και από εκεί θα πάμε πίσω, πιο πίσω στον χρόνο, θα πάμε στο 1956. Μια μέρα σαν αυτή, μάλλον 9 προς 10 Ιουλίου, γεννήθηκε στο χωριό Σμίλιαν της Κροατίας, ήταν τμήμα της τότε Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας, ο Νίκολα Τέσλα. Φέτος κλείνουμε λοιπόν 170 χρόνια από τη γέννηση του Σέρβου επιστήμονα και εφευρέτη. Είναι αυτός που είναι το αρχέτυπο, είναι ο μύθος όλων των επιστημών του 20ου αιώνα. Με τις εφευρές και τα επιτεύγματά του άνοιξε για την ανθρωπότητα μια νέα εποχή. Του χρωστάμε περισσότερες από 700 εφευρές, ορισμένες εκ των οποίων έχουν θεμελιώσει το σύγχρονο κόσμο μας. Σύστημα εναλλασσόμενου ρεύματος, μέτρα, επαγωγικοί κινητήρες, λάμπες φθορισμού, πινίο Τέσλα, ραδιόφωνο, τηλεκατεύθυνση, αυτοματισμός και πολλά πολλά ακόμα. Από σεβασμό λοιπόν στο έργο του και την προσφορά, το 2008 Μικαέλα έφτιαξα μια μουσική συλλογή αφιερωμένη στη μνήμη του, το Balkan Roots Volume 1 Νίκολα Τέσλα. Μια ιδέα που γεννήθηκε από την πεποίθηση ότι η μουσική, όπως και η επιστήμη, έρχεται να ενώσει ανθρώπους, πολιτισμούς και λαούς. Από αυτό λοιπόν το άλμπουμ ακούμε το ομώνυμο, το Νίκολα Τέσλα, του Ζέλκο Γιόξιμοβιτς, το οποίο συμμετέχει φωνητικά η Γέλενα Τομάσεβιτς.
1: Συλλεκτικό το άλμπουμ πια,
0: Πια δεν υπάρχει CD. Υπάρχει όμως το Spotify, από ό,τι ξέρω.
1: Α, ωραία.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: από τις αγαπημένες μου διασκευές, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Δήμητρα Γαλάνη και βέβαια Σταύρος Τσαρχάκος, Γιώργος Παπαστεφάνου.
1: Και θέλω να πω τώρα καταρχάς ότι τώρα είναι ένα γλυκό πρωινό, τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί πήρες καφέ.
1: Έχω πάρει καφέ. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον πολύ αγαπημένο Ανδρέα, ο οποίος έχει φτιάξει καφέ, λέει, και για μένα. Και πίνει στη βεράντα βεβαίως.
0: Μια χαρά. Στην υγεία σου δεν λες με τον καφέ, όχι. Ναι.
1: Λοιπόν, όπως και να έχει, είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας του Μη Με Ξυπνάς από τις 6. Είναι Χαρασκευή. Τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστα γενικά. Έχουμε οι δυσάρεστες και σήμερα, όπως και κάθε μέρα, προσπαθούμε να βρίσκουμε πάντα και τις ευχάριστες ειδήσεις. Δεν μπορώ να τις κάνω λέξη αυτό. Οι δυσάρεστες όμως γίνονται πολύ εύκολα. Οπότε τι λες να πάμε να ξεκινήσουμε?
0: Να ξεκινήσουμε, απλά δεν έχω καταλάβει ακόμα, ύστερα από όλο αυτό, από όλες αυτές τις υπογραφές, γιατί ξεκινάμε πάλι από την αρχή ή καν όχι από την αρχή, πάμε πίσω στο
1: παιδί
0: χρόνο.
1: Μου, ο Τραμπ έχει μία στρατηγική. Πρώτα δημιουργεί το πρόβλημα και μετά λέει θα σου λύσω το πρόβλημα που έχω δημιουργήσει.
0: Ισχύει και αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι δάκτυλος του Τραμπ όλο αυτό.
1: Εννοείται αυτό. Και τώρα ξαναπάμε πάλι στο πρόβλημα για να το λύσει πάλι. Να έχει λόγο αυτή, να ράβει ξύλο,
0: είναι
1: δουλειά να μην σου λείπει.
0: Ναι. Αλήθεια είναι. Παρά την έγκλημα λοιπόν τη στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι εξακολουθούν να επιδιώκουν συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα. Την ίδια στιγμή, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν πλήγματα για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Και αυτό μεταφράζεται σε εμάς με αυξημένα καύσιμα.
1: Βέβαια, εννοείται. Και θέλουμε να φύγουμε, να πάμε και διακοπές, και κάποιοι που θα θέλουν και με αυτοκίνητο να φύγουν, για να μην πω που τα καράβια τα αυτά. Άστο. Λοιπόν, ο Σωκράτης Φάμελος παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνοντας ότι παραμένει βουλευτής και μέλος του κόμματος. Ως λόγο επικαλέστηκε την επανάληψη των ίδιων λαθών και προσωπικών στρατηγικών που, όπως είπε, οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Η παραίτησή του, λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, εντείνει την εσωκομματική κρίση. Την πραγματοποίηση της συνεδρίασης το Σάββατο ζητούν τόσο ο Παύλος Πολάκης όσο και ο Νίκος Παπάς, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ή αρμοδιότητα για την αναβολή.
0: Η ακρίβεια βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη Βουλή, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Ανδρουλάκης ζητά να διευκρινίσει αν η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής ή θα περιοριστεί, όπως αναφέρει, σε διαπιστώσεις χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις.
1: Η πυρκαγιά και η έκρηξη στον Ασπρόπυργο προκλήθηκαν σύμφωνα με τις αρχές κατά την διάρκεια εργασιών οξυγονοκόλλησης. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτιοφόρου με κατηγορίες για την πρόκληση έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ δύο εργαζόμενοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά εγκάβματα.
0: Η Γαλλία τώρα νίκησε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026 για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση. Πρωταγωνιστής ήταν ξανά ο Κιλιάν Εμπαπέ, που σκόραρε παρά το χαμένο πέναλτι, ενώ ο Ντεμπελέ διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Στους 4 η Τρικολόρ θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του Ισπανία-Βέλγιο.
1: Αλέλεμπλε, εγώ νομίζω ότι θα πάει, ότι θα το πάρει. Εγώ αυτό πιστεύω, να σου πω την αλήθεια, που είμαι και πάρα πολύ ειδική, όπως ξέρεις.
0: Είσαι ειδική, γι' αυτό. Έτσι. Από το στόμα μου το
1: λες. Όλα καλά, όλα καλά.

0: Όλγα Βενετσιάνου, ένα τραγούδι από το παρελθόν, το αγαπάμε, εγώ το αγαπώ ιδιαίτερα. Νίκος Αντίπας βέβαια, Ελεάνα Βραχάλη στους στίχους και εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας για να πάμε σε μια όμορφη είδηση.
1: Σε μια καλή είδηση και ναι, μάλιστα σε μια καλή είδηση μετά από κάποιον αγώνα που έγινε. Για την... εμείς δεν κάνουμε διαφημίσει εδώ, αλλά μιλάμε για ένα ιστορικό καφενείο.
0: Είναι το πιο πλέον ιστορικό καφενείο των Εξαρχείων.
1: Των Εξαρχείων, που θα συνεχίσει να είναι το τοπόσιμο της Αθήνας, γιατί η Μουριά νίκησε. Υπήρχε ένας αστικός συναγερμός για το αν θα, αν θα έκλεινε, αν θα άλλαζε δραστηριότητα ο συγκεκριμένος χώρος, αλλά τελικά υπάρχει οριστική δικαίωση για τη Μουριά και το ιστορικό καφενείο των Εξαρχείων θα συνεχίσει τη λειτουργία του, φροντίζοντας μια πόλη που αντιστέκεται και που ζει. Και τι ωραίο που είναι αυτό,
0: βρίσκεται εκεί η Μουριά. Στη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Ακριβώς.
0: Και Καλλιδρομείου.
1: Ακριβώς. Εκεί ακριβώς. Και βεβαίως έχει μια πολύ πολύ μεγάλη ιστορία αυτό το καφενείο. Είναι ένα καφενείο, ένα σημείο συνάντησης μνήμης και καθημερινής ζωής από το 1915.
0: Ένας αιώνας και.
1: Ακριβώς. Όταν το δέντρο που της χάρισε το όνομά της βρισκόταν ακόμα έξω από την είσοδό της και μέσα στις δεκαετίες έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τοπόσημα της Αθηναϊκής
0: γειτονιές. Αν υπάρχει ακόμα Μουριά όμως. Δεν το θυμάμαι.
1: Ούτε εγώ το θυμάμαι αυτό, να σου πω την
0: γιατί τα έχουμε ξυλώσει όλα για αυτά τα δέντρα, γι' αυτό λέω.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πάντως η νίκη της Μουριάς δεν αφορά μόνο ένα καφενείο. Είναι το δικαίωμα αυτής εδώ της πόλης, τέλος πάντων, να μην γίνει απλώς μια βιτρίνα προς κατανάλωση, να μην χαθούμε μέσα στα Airbnb και στα kits.
0: Σε καμιά χώρα της Ευρώπης δεν συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας.
1: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα ιστορικά καφενεία είναι το πόσημα. Ας πούμε στη Βιέννη δεν υπάρχει καφενείο.
0: Ιστορικά κτίρια επίσης.
1: Κτίρια επίσης, να μην το συζητήσουμε.
0: Που εδώ είναι, τα περισσότερα είναι, έχουν πολλούς κληρονόμους μάλλον και δεν βρίσκουν άκρη.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά θα πρέπει να βρίσκεται λύση και γι' αυτό.
1: Να πούμε επίσης ότι οι πόλεις δεν φτιάχνονται μόνο από νέα κτίρια, από ξενοδοχεία και
0: βέβαια,
1: από επενδύσεις. Φτιάχνονται από μικρές γωνιές όπου οι άνθρωποι άφησαν το αποτύπωμά τους. Και η Μουριά θα συνεχίσει να το αφήνει με τους ανθρώπους της.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103. Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο

0: Αυτή λοιπόν είναι η Ταραντέλα. Είναι από θεατρική παράσταση. Mm-hmm. Είναι από την παράσταση Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας. Αυτό το τραγούδι έχει γράψει φυσικά ο Διονύσης Τσακνής. Το τραγούδισε φυσικά η αγαπημένη μας Τάνια Τσανακλείδου
1: μαζί
0: με τον Κώστα Θωμαίδη. Είναι αυτή η παράσταση.
1: Τον ακούμε το βράδυ. Μου αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή του.
0: Και εγώ πολύ. 1989 λοιπόν αυτή η παράσταση, αυτό το έργο του Εντουάρντο Ντε Φίλιππο, και με αυτή την Ταραντέλα θα πάμε στο βιβλίο το
1: οποίο. Την κάτω Ιταλία θα σα πω.
0: Μα τυχαία είναι, νομίζω.
1: Όχι, όχι. Το βιβλίο σήμερα έχει τίτλο Η Συμμορία των Τσάκο. Είναι του Ιταλού συγγραφέα Ανδρέα Καμιλιέρη, που κυκλοφορεί από τι εκδόσει Πατάκη. Είναι ένα μυθιστόρημα βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, το οποίο μα μεταφέρει στην αγροτική Σικελία, ένα τόπο γεμάτο αγριομορφιά με πέτρινα τοπία, βοσκοτόπια και μοναδική βλάστηση. Ο Καμιλιέρη λοιπόν περιγράφει με ξεχωριστή λυρικότητα τη φύση, αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτει τη σκληρή καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν κάτω από την εξουσία της μαφίας. Στο επίκεντρο λοιπόν βρίσκεται μια οικογένεια, η οικογένεια Σάκο. Από τον εργατικό και διορατικό πατριάρχη μέχρι και τους 5 γιους του, παρακολουθούμε μια διαδρομή γεμάτη αγώνες, μετανάστευση, πόλεμο και κοινωνικές διεκδικήσεις. Θα δώσουμε αντίτυπα του βιβλίου «Η Συμμορία των Σάκο» του Ανδρέα Καμιλιέρη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Με ποιο τρόπο, Μικάλα?
0: Πάρα πολύ απλός ο τρόπος. Ο τρόπος είναι να στείλετε το μήνυμά σας στο Viber, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, ποια λέξη να γράψουνε. Να γράψουν κάτω σικελία.
1: Όχι, κάτω σικελία να μην γράψουν. Να γράψουν σκέτο σικελία.
0: Δεν έχει ακόμα
1: επεγράψει
0: ο καφές. Κάτω Ιταλία. Η σικελία ή κάτω Ιταλία. Το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας, τηλέφωνο, την περιοχή από που μας στέλνετε το μήνυμα. Και εμείς θα κάνουμε την κλήρωση. Και ο συνήθως, τι συμβαίνει, θα χτυπήσει το τηλέφωνο σε εσάς
1: του τυχερού. Ο μαφιόζος Δημήτρης Μηδάνης.
0: Άντε καλέ και εσύ. Να στείλουμε τα φιλιά μας στον Έλιο ή Ηλία από τη Σικελία που μας έστειλε τώρα μήνυμα.
1: Α, ναι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Τι ωραία. Λοιπόν, θα μείνουμε Σικελία. Μιλήσαμε για μετανάστευση μέσα από το βιβλίο και θα

0: Ένα χαρακτηριστικό τραγούδι που μιλάει για τη μετανάστευση και το κλάμα της γυναίκας η οποία αποχωρήσεται το τέρι της. Αυτό είναι το άντρα μου πάει. Γράφτηκε από τον Φράνκο Κορλιάνο στο χωριό Καλημέρα του Σαλέντο.
1: Θέλω να μεθύσω, λέει, για να μην σκέφτομαι, να κλάψω και να γελάσω. Θέλω τούτο το βράδυ με πολύ οργή να τραγουδήσω στο φεγγάρι να φωνάξω. Ο άντρας μου πάει. Ο άντρας μου πάει.
0: Πήγαιναν τότε στα ορυχεία, στην Ελβετία, στο Βέλγιο, ως εργάτες στην Μινιέρα, έτσι την έλεγαν. Το ορυχείο λεγόταν Μινιέρα. Αφού πήγαμε λοιπόν στην Κάτω Ιταλία σήμερα, δεν θα μας πεις εσύ μία λέξη, θα σου πω εγώ μία πρόταση στα Γκρικάνικα.
1: Για πες, μήπως την ξέρω.
0: Τα Γκρικάνικα, να πούμε ότι είναι η ντοπιολαλιά της Μεγάλης Ελλάδας, της Μάνια Γκρέτσια, της φαίνει νυφτού εκάνει μάτι.
1: Ξαναπες το μου.
0: Της φαίνει νυφτού εκάνει μάτι.
1: Λέξη δεν έχω καταλάβει.
0: Μάλιστα. Όποιος η φαίνει, της φαίνει δηλαδή,
1: ναι,
0: τη νύχτα νυφτού εκάνει μάτι, κάνει πουκάμισο. Στα γκρίκο λοιπόν η λέξη μάτι δεν έχει φυσικά τη σημασία του οφθαλμού, αλλά προέρχεται από το αρχαιοελληνικό ημάτιον που ήταν το ένδυμα.
1: Άκου τώρα.
0: Τα γκρικάνικα λοιπόν είναι αυτή η ποιητική αρχαιοελληνική διάλεκτος μετεξέλιξη της αρχαίας δωρικής διαλέκτου.
1: Σωστά.
0: Με πολλές ομερικές λέξεις και νεότερες ιταλικές γλωσσικές προσμίξεις. Οι ρίζες της ανάγονται στον απικισμό της Μεγάλης Ελλάδας τον 8ο αιώνα π.Χ.
1: Και ξέρεις ότι πολλοί στη Σικελία Έλληνες με αυτή την καταγωγή κρατάνε και τα γκρικάνικα, κρατάνε και την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και μιλάνε γκρικάνικα.
0: Ωραία, τώρα μιλήσαμε κι εμείς. Τι σφαίνει νυφτού εκάνει μάτι?
1: Τις.

πηγή, ως τη μεγάλη σου καρδιά είναι η γη, που όπως γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά. Πώς να πω αυτό που είναι, πώς να

με πως να πω πως αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό να μη στο έχουν πει. Τα μεγάλα σ' αγαπώ πλέον στη σιωπή. Είναι βροχή, είναι φωτιά.

πώς να πω αυτό που είναι, πώς να πω πώς αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό, να μη στο κουμπί. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή. Είναι βροχή, είναι φωτιά, απ' το βουνό, απ' την πηγή, ως τη μεγάλη σου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
5: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

0: Τι φωνή, Θεέ μου. Bonnie Tyler, όταν η Bonnie Tyler συνάντησε τον Μιχάλη Ρακιτζή και τη Σοφία Αρβανίτη, να πούμε ότι είναι το The Desert Is In Your Heart,
1: Πεθαίνω στην ερημιά.
0: Και οι ελληνικοί στίχοι που έχουν ενδιαφέρον τη Σοφία Αρβανίτη και του, η αγγλική του Τέρι Σιγανού, ακριβώς, η μουσική του Μιχάλη Ρακιτζή.
1: Εχθές μάθαμε την είδηση τη απόβλησης, πολύ δυσάρεστη είδηση τη Bonnie Tyler. Δεν ήταν μεγάλη, 75 ετών. Έφυγε από
0: είναι
1: τη ζωή.
0: Είναι μια εποχή για όλους εμάς.
1: Πολύ, πολύ μεγάλη εποχή. Εγώ δεν θα ξεχάσω πάντα το Total Eclipse of the Heart έχω στο μυαλό μου, που το είχα πάρει σε βινίλιο.
0: Και το I Need a Hero.
1: Και το I Need a Hero και το It's a Heartache επίσης. Αλλά το Total Eclipse of the Heart δεν θα το ξεχάσω, γιατί το θυμάμαι μέχρι τώρα. Έχω ένα βινίλιο.
0: 83.
1: Το 83, που μου το είχε πάρει η γιαγιά μου, όπως αντιλαμβάνεις, εγώ δεν. Αλλά ένα βινίλιο.
0: Ήμασταν παιδάκια τότε, να το
1: πούμε. Ναι, αλήθεια είναι αυτό, ήμασταν παιδάκια. Αλλά μου είχε πάρει λοιπόν ένα βινίλιο που ήταν μια συλλογή, που ήταν πορτοκαλί η συλλογή, γιατί ήταν από γνωστό αναψυκτικό η χορηγία του βινιλίου, και ήταν όλο πορτοκαλί. Και εγώ το σημείο πήγαινα πάντα και άκουγα το Total Eclipse of the Heart και το τραγουδούσα. Δεν ήξερα ακριβώς τους στίχους, πάντα στα παιδάκια τα λέγαμε στο περίπου τα αγγλικά. Και αυτό το σημείο του τραγουδιού πάντα, που ξεχώριζε το τραγούδι με τη γραμμή από το βινίλιο, πάντα το είχα κάνει, το είχα λιώσει που λένε. Ήταν πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Η ίδια θεωρούσε τον εαυτό της ως το κορίτσι της εργατικής τάξης. Και εμείς θα προσθέσουμε με τη βραχνή χαρακτηριστική
0: φωνή. Υπέροχη φωνή, ναι. Υπέροχη ερμηνεία. Μπήκαμε στη δεύτερη ραδιοφωνική ώρα με μια δυσάρεστη είδηση, αλλά έχουμε κληρονομιά τα τραγούδια της, τη φωνή της.
1: Ακριβώς, νομίζω ότι θα μείνει στη σύγχρονη μουσική, παγκόσμια μουσική. Εννοείται. Η φωνή της είναι πολύ χαρακτηριστική.
0: Δημήτρης Μαϊδάνης στο μικρόφωνο.
1: Μιχαήλα Θεοφιλού στο άλλο μικρόφωνο. Η Ματίνα Κανελόπουλου στη φροντίδα του ήχου.
0: Σωστά.
1: Και κάπως έτσι.
0: Έχουμε μια ώρα ακόμα μπροστά.
1: Έχουμε να πούμε.
0: Τι είναι σήμερα, Παρασκευή?
1: Καλέ, ναι.
0: Α.
1: I'm in love.

0: Πόσο τα αγαπώ αυτό το τραγούδι.
1: Τίλα, τίλα.
0: Φουλ, και το μακιγιάζ έτσι του εκείνης της εποχής. Αυτή είναι η Cure φυσικά.
1: Μας αρέσει να κάνουμε βουτιά στη μουσική θάλασσα του χρόνου. Θυμόμαστε πράγματα. Υπάρχουν. Τι θυμάστε από εκείνη την εποχή? Τώρα περιμένω τα μηνύματά σας, γιατί μας έχετε στείλει μηνύματα για το βιβλίο και σε λίγο θα μας στείλετε και για τις θεατρικές παραστάσεις. Θέλω να μας πείτε τι θυμάστε, ποιοι θυμάστε, τι θυμάστε από αυτή τη δεκαετία του 80.
0: Να σου πω κάτι. Ήδη έχουν στείλει μηνύματα για το Total Eclipse of the Heart, ότι πόσες απογοητεύσεις, πόσα blues, πόσα πάρτι έχουν χορέψει, πόσο έπεφτε το τραγούδι και περιμένανε τα κορίτσια να έρθει το αγόρι που αγαπάνε να τους ζητήσουν.
1: Να σου πω, αυτό το τραγούδι ήταν για ένα musical, για vampire musical, το οποίο δεν μπήκε τελικά εκεί, αλλά έγινε μετά ένα, το Dracula, ένα musical, το οποίο υπήρχε μέσα, αλλά έτσι το δημιουργήθηκε αυτό το τραγούδι και μετά άλλαξαν τον τίτλο. Έτσι. Γιατί δεν μπορούσε να είναι.
0: Σωστά. Και καλύτερα. Και καλύτερα που έγινε έτσι το πράγμα. Λοιπόν, να πάμε και σε καιρό. Τι πιστεύεις, γιατί έβρεξε χθες, τα άμαθες τα νέα?
1: Εγώ τα είδα κιόλας και μίλησε και όμορφα.
0: Ναι, και εγώ κάθισα στη βεράντα και άκουγα στην τέντα πάντα το τσουρ-τσουρ-τσουρ. Στο κουκάκι. Ναι.
1: Που έπεφτε μαζί και καυσαέριο.
0: Right through. Η βρόχα έπεφτε.
1: Η βρόχα έπεφτε. Ρετρού έπεφτε και καυσαέριο όμως.
0: Δεν έχουμε καυσαέριο στο κουκάκι. Έχουμε πολύ ωραία. Έχουμε
1: πράσινο.
0: Το φιλοπάπου. Έχουμε το.
1: Α, έχεις δίκιο.
0: Εμείς είμαστε κέντρο απόκεντρο. Είμαστε μάλιστα χωριό μέσα στην πόλη. Λοιπόν, Έθριος με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Στερεά και Πελοπόννησο. Άνοδο της θερμοκρασίας που θα φτάσει έως και τους 35 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Προβλέπει για σήμερα Παρασκευή ο καιρός και η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Στερεά και την Πελοπόννησο. Θα σημειωθούν και βροχές, να το καλά το είπα, ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική θα έχουμε από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις από τώρα νωρίς το πρωί και με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Θα αναπτυχθούν νεφώσεις το μεσημέρι και μπορεί να έχουμε και βροχές. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, με από 20 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά έχω να σου πω, Δημήτρη.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Καλή είναι η βροχούλα τώρα αυτή τη στιγμή.

0: Αυτό είναι τα Μαργαριτάρια. Αυτό είναι ένα τραγούδι του Γιώργου Ζήκα. Ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ, με τη φωνή του Κώστα Μακεδόνα. Ο Διονύσης Αβόπουλος είναι αυτός που έσπρωξε το Γιώργο Ζήκα να ασχοληθεί με το. Που τον έσπρωξε ουσιαστικά.
1: Άλλος σπουδαίος δημιουργός.
0: Ναι, ναι.
1: Δυστυχώς δεν είναι μαζί μας.
0: Ναι, ακριβώς. Θέλω να πάμε στα Τρίκαλα. Βεβαίως.
1: Θα πάμε στα δυο στενά.
0: Στα Τρίκαλα, στα δυο στενά. Και εκεί θα δούμε την παράσταση Εκκλησιάζουσες Γυναίκες στην Εξουσία. Μια εξαιρετική κωμωδία. Όχι επειδή είναι του Αριστοφάνη, επειδή έχει κάνει και φοβερή και τρομερή σκηνοθεσία ο Θέμης Μουμουλίδης, μαζί με το Διπεθέ Αγρινίου. Η παράσταση λοιπόν θα είναι απόψε στα Τρίκαλα, στο Ανοιχτό Θέατρο Φρουρίου Τρικάλων, mm-hmm. στις 9:30. Είναι ουσιαστικά κάνει περιοδία σε όλη την Ελλάδα αυτή η παράσταση.
1: Ένας από τους σταθμούς είναι τα Τρίκαλα.
0: Είναι τα Τρίκαλα λοιπόν, ακριβώς. Να πούμε ότι παίζουν εξαιρετικοί ηθοποιοί. Στο ρόλο του Βλέπηρου είναι ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, στο ρόλο της Πραξαγόρας η Μαρίνα Ασλάνογλου, στο ρόλο του Κομπέρ ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης, η Ίντρα Κέιν επίσης είναι μαζί τους και πολύ πολύ ακόμα κόσμος και πολύ καλοί ηθοποιοί, νεότεροι και όχι μόνον. Λοιπόν, είναι ένα πικρό πολιτικό σχόλιο που στοχεύει μέσα από το σπάσιμο των ορίων να φτάσει στο εκοφαντικό αδιέξοδο όπως και η εποχή μας και να αναζητήσει ένα γωνίως λύσεις, έστω και ουτοπικές, έστω και ικανές να ενώσουν μια κοινωνία στο σχεδιασμό ενός κοινού μέλλοντος. Τρίκαλα λοιπόν, και όσοι μας ακούτε από εκεί, τι μπορείτε να κάνετε άραγε?
1: Θα στείλετε μήνυμα
0: για
1: τώρα.
0: Απόψε είναι.
1: Για απόψε. Στη σελίδα μας στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Θα γράψετε θέατρο Τρίκαλα, για να είμαστε, να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα και μπερδευτούμε. Θέατρο Τρίκαλα για απόψε λοιπόν. Ονοματεπώνυμο και αριθμό κινητού. Όσοι κερδίσουν για απόψε την διπλή πρόσκληση θα ενημερωθούν με μήνυμα από τη Μικάλα.
0: Απλούστατον.
1: Ναι. Έχουμε χρόνο για να πάμε σε τραγούδι?
0: Ναι, καλέ.
1: Θα πάμε σε τίτλους?
0: Θα πάμε Αρχιπέλαγος. Τι είναι αυτό, Αρχιπέλαγος?
1: Έχουμε, ναι.

Ένα ρωτάει τ' άλλο, πού πας. Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τι στο διάολο σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό. Το ένα πόδι πίσω από το άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Κι εγώ να συνεχίσω.

πρώτο φως χαράξει, θα ξαναγεννηθώ. Όλοι ξέρουν κάτι για μένα, όλοι θέλουν λίγο από μένα. Λίγο πιο προσεκτικά τώρα, λίγο πιο προσεκτικά. Ανοίγω τα φτερά, πάνω από το νησί με τα αρπακτικά. Και κανένα τους δεν ξέρει να με διαλύσει καλύτερα από μένα.

0: αυτό το τραγούδι έπαιξε και τον γιατρό της παρέας, τον Θοδωρή το Χίρα, την αγάπη μας.
1: Την αγάπη μας και μια μεγάλη αγκαλιά.
0: Ένα τραγούδι που ακούσαμε από την Αλεξάνδρα Επίθετη με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Έπαιξε στην ταινία
1: The Birthday Party.
0: Ακριβώς, με τον William Dafoe. Και ήρθε η ώρα να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Earth News Radio 105,8. Μη φύγετε, έχουμε ακόμα ένα ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας για να πάμε στο και μισή της ώρας και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα στις αμυντικές δαπάνες έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035, ανέφερε χθες από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε: όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Στις 10.30 θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Μπαράζ εκρήξεων σε αρκετές ιρανικές πόλεις. Τουλάχιστον 6 ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρο, που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. 2 συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι εργασίες οξυγονοκόλλησης. Απολογούνται σήμερα οι 2 αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος. Τραγωδία στην Ισπανία. 12 νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Όλε. Εδώ είμαστε στο τελευταίο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής, δεύτερο πρόγραμμα. Μη με ξυπνάς από τις 6, Δημήτρη μου.
1: Από τι ώρα να σε ξυπνάω?
0: Πιο νωρίς, για να μπορώ να έρχομαι στις 6, έτσι πρέπει.
1: Α, σωστά τα λες τα πράγματα. Είσαι Μικαέλα Θεοφίλου, για να μπερδευτείς, είμαι ο Δημήτρης Μηδάνης, δεν μπερδευόμαστε. Κίνημα Τίνα Κανελοπούλου στη φροντίδα του ήχου.
0: Πόσο αντικειμενικός είσαι. Μη μπερδευτείς για μένα, αλλά για σένα δεν μπερδευόμαστε, όχι.
1: Όχι, το θυμάμαι.
0: Ναι, έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, έχουμε περίπου 20 λεπτά δρόμο.
0: Ναι.
1: Να στείλω μια καλημέρα από Ανατολή σε δίσκη από Βορρά σε Νότ και μια ιδιαίτερη καλημέρα σε ένα φίλο και σε μια φίλη από τη Φλόρινα.
0: Α,
1: την αγαπημένη
0: ωραία.
1: Φλόρινα.
0: Ωραία,
1: φαντάζομαι ότι θα έχει δροσούλα εκεί.
0: Βέβαια.
1: Να μην πω κρυάκι.
0: Με κουβερτούλα θα κοιμούνται.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Δημήτρη μου.
1: Παρακαλώ.
0: Θα πάμε και ένα ακόμα θέατρο.
1: Πού θα πάμε?
0: Θα πάμε να γελάσει
1: εδώ στην Αθηνά.
0: Να σκάσει το χυλάκι μας. Ναι, να σκάσει το χυλάκι μας παρασκευιάτικα, γιατί το χρειαζόμαστε.
1: Έχει πάλι το κοφίνι.
0: Έχω πάλι τρουάζο με on κοφά. Δηλαδή έχω το ένα μωρό για τρεις. Μας στείλετε ήδη μήνυμα για όσους έχετε δει την παράσταση την Πέμπτη, ότι περάσατε πάρα πολύ ωραία και ότι γελάσατε με την καρδιά σας. Και νομίζω ότι αυτό είναι η αξία μιας τέτοιας κωμωδίας, ας πούμε. Να γελάσουμε και λίγο, να δούμε τα πράγματα λίγο αλλιώς, να μπούμε σε ένα άλλο σύμπαν για λίγο και να βγούμε μετά, γιατί έτσι κι αλλιώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την πραγματικότητα.
1: Σωστά.
0: Το καλοκαιρινό λοιπόν θέατρο Αθηνά ανοίγει τις πόρτες του, μας προσκαλεί σε ένα ξέφρενο ταξίδι γέλιου και συγκίνησης με αυτή τη σπαρταριστή οικογενειακή κωμωδία «Ένα μωρό για τρεις», η απόδοση και σκηνοθεσία της Θέμηδας Μαρσέλου. Είναι τρεις ορκισμένοι εργένιδες που βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με ένα γλυκύτατο μωρό. Τι συμβαίνει λοιπόν? Ένα καλάθι, un couffin, δηλαδή, στην πόρτα και ένα σημείωμα αρκούν για να ανατρέψουν τη ζωή τους από τη μία στιγμή στην άλλη. Ποιοι είναι αυτοί οι τρεις εργένιδες? Θα σας πω αμέσως ποιοι είναι. Είναι ο Διονύσης Ατζαράκης, ο Ζήσης Ρούμπος και ο Χάρης Χιώτης.
1: Μάλιστα.
0: Και μαζί τους
1: και το μωρό ποιο είναι?
0: Είναι... όχι, δεν είναι αγνώστο. Γιατί με βάζει σε τέτοια μπερδέματα? Μαζί τους πάντως είναι η Ελένη Καρακάση. Και ωραία. Μαζί τους είναι και άλλοι πολύ αγαπημένοι και πολύ ταλαντούχοι ηθοποιοί. Και το μωρό φυσικά. Τώρα, αν
1: φαντάζομαι δεν είναι αληθινό για να παίζει βράδυ.
0: Πιστεύω πως όχι. Ναι, δεν είναι
1: κουκλάκι.
0: Θέλω λοιπόν. Ζωγραφιστώ. Λοιπόν, πάμε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για απόψε στις 9. Και πώς, Δημήτρη?
1: Πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, γράψτε μωρό. Για να ξέρουμε ότι είναι για το μωράκι αυτό, το απόψινό, ή θέατρο Αθηνά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ωραία, Μικαέλα μου.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο πρόγραμμα, με λατινικούς χαρακτήρες, στη σελίδα μας στο Viber, ονοματεπώνυμο και αριθμό κινητού. Και αφού κερδίσετε, αφού γίνει κλήρωση και έχετε κερδίσει τη διπλή πρόσκληση, Μικαέλα θα σας στείλει ένα μήνυμα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να περάσετε όμορφα.
0: Έτσι ακριβώς.

0: αγαπήσαμε αυτό το τραγούδι από χθες που το ακούσαμε και το μοιραστήκαμε με τους ακροατές. Είναι... ποιος ο τίτλος του, Μικαέλα?
1: Ο τίτλος του είναι «Της καρδιάς μου φύλακα».
0: Σωστά. Και ποιος έχει γράψει τη μουσική
1: αμέσως,
0: και τους στίχους?
1: Αμέσως, κύριε. Δήμητρα Καρά τους στίχους.
0: Σωστά.
1: Και Γιάννης Μπρίτσας τη μουσική.
0: Και ήταν η ερμηνεύτρια.
1: Η Τζίνα Σοφαδίτη.
0: Σωστά.
1: Πάρα
0: λοιπόν,
1: πολύ. Σας άρεσε
0: ήδη. Και τώρα θα πάμε στη Z.
1: Στη Gen Z που δεν άντεξε
0: Gen
1: τη ζέστη.
0: Gen Z ακούγεται κινέζικο, γι' αυτό είπα Z.
1: Όχι, Gen Z λέγεται. Δεν άντεξε τη ζέστη και έφυγε από το γραφείο. Και
0: ποιος?
1: Η γενιά Gen Z. Είναι μια ιστορία βασικά αυτό, το οποίο δείχνει και μια νοοτροπία ουσιαστικά της, της γενιάς Gen Z. Αφορμή για να το συζητήσουμε αυτό το θέμα τώρα είναι...
0: είναι το κλιματιστικό το δικό σου που είχε χαλάσει και ταυτίστηκες με το κλιματιστικό της Gen Z.
1: Όχι, θα σου πω. Σκεφτόμουν ότι αν εγώ ήμουν εργαζόμενη... Πού είμαι εργαζόμενη, κάπου τέλος πάντων, και εδώ ακόμα.
0: Πολλές αλήθειες λες.
1: Μα δεν είναι αλήθεια αυτό ότι είμαι εργαζόμενη. Αν κάπου ρε παιδί μου εργαζόμουν, ναι. Είχε χαλάσει το κλιματιστικό.
0: Ναι.
1: Εγώ θα παρέμενα στο γραφείο κανονικά.
0: Σωστά.
1: Θα άνοιγα τα παράθυρα. Θα...
0: να μπει περισσότερη ζέστη.
1: Να μπει περισσότερη ζέστη. Τέλος πάντων, θα έκανα βεντάλια, θα ψάχνα να βρω τρόπους να δροσιστώ, αλλά θα συνέχιζα να είμαι εκεί και να δουλεύω.
0: Ναι.
1: Ένα χαλασμένο air condition όμως έγινε αφορμή για μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Γιατί μια
0: αυτό
1: ομάδα.
0: Στην Αθήνα.
1: Όχι,
0: εδώ.
1: Όχι, όχι, όχι. Πού? Στην Αθήνα. Κάπου στο εξωτερικό.
0: Γι' αυτό μάλλον, γιατί δεν έχουν συνεχίσει. Συνηθίζει τον καύσωνα.
1: Ναι, μπορεί. Μια ομάδα παντός εργαζόμενων της Gen Z έφυγε από το γραφείο μέσα στον καύσωνα.
0: Gen Z μου θυμίζει Σετσουάν.
1: Σταμάτα μόρα και ζει. Και ενημέρωσε ότι θα επιστρέψει όταν αποκατασταθεί η βλάβη. Έφυγαν έτσι απλά. Για κάποιους αυτή η απόφαση ήταν υπερβολή. Για κάποιους άλλους ήταν μια αυτονόητη διεκδίκηση αξιοπρεπών συνθήκων εργασίας. Βέβαια, εδώ μάλλον δεν είναι το κλιματιστικό η είδηση. Δεν νομίζω δηλαδή ότι αυτό
0: ποια
1: είναι το θέμα.
0: Η είδηση?
1: Αλλά ότι αλλάζει η εποχή με έναν τρόπο, αν το σκεφτείς.
0: Αλλάζει.
1: Ναι, οι προηγούμενες γενιές μάθαμε να αντέχουμε, να μην μιλάμε, να αποδεικνύουμε αφοσίωση με υπερορίες, με σιωπηλή ταλαιπωρία. Η Gen Z, που δεν σε αρέσει, αλλά
0: σε
1: αυτό
0: τσουάν,
1: είναι,
0: ναι.
1: Έρχεται να πει με έναν τρόπο ότι η δουλειά είναι μέρος της ζωής μου, αλλά όχι όλη η ζωή μου.
0: Μικαέλα μου, δεν ξέρω. Δεν είμαι από εδώ.

0: Αυτό λοιπόν είναι το οξυγόνο με την Τάνια Νασιμπιάν. Πολύ καιρό έχουμε να ακούσουμε νέα της. Νομίζω είναι στην Αμερική η Τάνια, έχει φύγει.
1: Τι ωραία φωνή και τι ωραία παρουσία. Και κρίμα που δεν είναι εδώ. Μυρτό Κοντοβά και Νίκος Αντίπας πίσω από το τραγούδι.
0: Άλλος αγαπημένος. Άλλος Νίκος αγαπημένος. Αντίπας.
1: Και Μυρτό Κοντοβά αγαπημένη. Και να πούμε ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο έτσι ελεύθερο πολύ σου ανοίγει δρόμους μπροστά.
0: Γι' αυτό ξεκινήσαμε με τον Παυλίδη, έτσι. Το Δεν Είμαι Από Εδώ, για να πάμε στην Τάνια Νασιμπιάν.
1: Ακριβώς.
0: Και να καταλήξουμε που. Στις δωρεάν εκδηλώσεις, συναυλίες, εκθέσεις τέχνης και ενδιαφέρουσες αφορμές για έξοδο, ειδικά τώρα που είναι Παρασκευό Σαββατοκύριακο και βρίσκεστε στην Αθήνα. Γιατί για την Αθήνα θα μιλήσουμε.
1: Ή όσοι θέλετε να έρθετε στην Αθήνα για Σαββατοκύριακο και θέλετε κάπως να γεμίσετε όμορφα το χρόνο σας. Έχουμε λοιπόν απόψε στο γήπεδο μπάσκετ Ελληνορώσων μία συναυλία.
0: Κοντά στο νέο ψυχικό είναι.
1: Τα ξέρεις

0: Εσύ αυτά πολύ καλά, σωστά.
1: Εκεί γεννηθήκα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δίπλα είναι το Ελληνορώσο, είναι Δήμος Αθηναίων. Εμείς είμαστε αλλού. Δήμος Ψυχικού Φιλοθέου.
0: Α, στα αγάπη μου, εσείς εκεί μέσα τώρα μπαίνετε και δεν ξεχνάτε να βγείτε από εκεί μέσα. Μην το συζητήσουμε αυτό. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν στο γήπεδο μπάσκετ Ελληνορώσων με τις κυρίες του Ρεμπέτικου έχουμε συναυλία με την Πέτη Χαρλάφτη και τη Φωτεινή Βελεσιώτου. Αύριο Σάββατο.
1: Στις 9 να πούμε.
0: Στις 9 το βράδυ, σωστά. Αύριο Σάββατο, 11 Ιουλίου, στα Πατήσια, στο Πάρκο Δρακόπουλου, στις 9, δύο φωνές για τη Μαρία. Μάλιστα. Και στο Πάρκο Μίκης Θεοδωράκης,
1: στον
0: Κεραμικό, Αντζέλικα Ντάσκ, ένα ταξίδι στον κόσμο των 80's που τόσο πολύ αγαπάμε.
1: Ναι, ξεκινήσαμε. Έχουμε όμως και την Κυριακή στις 8 η ώρα στην πλατεία Αγίου Θωμά, στο Γουδί. Χίλιοι λόγοι για να τσακωθείς. Διαδραστική μουσικοθεατρική παράσταση από τη θεατρική ομάδα Tic Tac Do, όπου τα παιδιά ανακαλύπτουν την αναγκαιότητα της ύπαρξης και αποδοχής όλων των συναισθημάτων. Στην παράσταση παρέχονται και υπηρεσίες προσβασιμότητας. Και στις 9 η ώρα, ναι, στην πλατεία Αγίων Σωμάτων, στο Θησίο, έχουμε την Ίντρα Κέιν, το κορίτσι από την Κυψέλη.
0: Το κορίτσι από την Κυψέλη που κάνει θράψη. Και έχουμε επίσης και αύριο την Ελένη Τσαλιγοπούλου που παρουσιάζει ένα μουσικό πρόγραμμα που συνδυάζει.
1: 11 έχουμε αύριο. Σωστά.
0: 11, ναι. Τις μεγάλες επιτυχίες της με λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια, βαλκανικούς ήχους και με.
1: Τραγούδια από το δίσκο της στο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά.
0: Στο θέατρο Άλσος Βεϊκού.
1: Μάλιστα. Εκεί.
0: Αυτά έχουμε να σας πούμε. Πάμε σε τραγούδι για να επιστρέψουμε. Τι λες.
1: Ναι, πάμε.

0: Θέλω να στείλω χρόνια πολλά. Δεν είναι Κυριακή, δεν είναι Σάββατο, είναι Παρασκευή και σήμερα έχει γενέθλια. Πέρα από όλους τους άλλους που έχουν γενέθλια και τους ευχόμαστε χρόνια πολλά, έχει και μία μικρή μας φίλη, η Δανάη. Να της ευχηθούμε χρόνια πολλά, της Δανάης.
1: Α, μάλιστα, βεβαίως, εννοείται. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Δανάη. Να πούμε ευχαριστώ πάρα πολύ την Κωνσταντίνα που με σκέφτηκε ψάχνοντας για πάρκινγκ και μια μηχανή έχει πιάσει χώρο
0: εσένα
1: αυτοκινήτου.
0: Και τον Δήμαρχο Αθηναίων σκέφτηκε μαζί.
1: Βεβαίως. Τα νεύρα μου κρόσχε με αυτό,
0: Δεν
1: πάρα πολύ.
0: Εκεί να γίνει. Όπως το λένε, να βοηθήσει τον Δήμαρχο. Για να βρίσκουμε πάρκινγκ.
1: Γεια σου Δημήτρη μου. Πρέπει να φύγουμε, Δημήτρη μου. Η Ματίνα Κανελοπούλου φρόντιζε τον ήχο. Ο Δημήτρης Μαϊδάνης ήταν στο ένα μικρόφωνο. Η Μικαέλα Θεοβιλή ήταν στο άλλο μικρόφωνο. Και ποιος έρχεται, Δημήτρη μου?
0: Έρχεται η Μαργαρίτα Μητυλινέου.
1: Από τις 8 μέχρι τις 10 να σας κρατήσει την καλύτερη δυνατή παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 6.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
8: Μεθαύριο, φανούλα μου.
7: Σίγουρα?
8: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
7: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
8: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
7: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
9: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
10: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ιρό Σαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλερ.
12: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτό το τρέξε τρέξε αγάπη, αυτό το σώσε μας αγάπη, από χτες μέχρι σήμερα τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει. Η φωτιά στο Σισμανόγλου, η φωτιά στον Ασπρόπυργο, η παρέτηση Φάμελου, η πυρηνική κόλαση στην Ανδαλουσία, τα γκάλοπι σφιγμομετρήσεις, οι έρευνες, οι μελέτες, τα ποσοστά, πόσο παίρνεις, πόσο δίνεις, πόσο κάνεις, η Επιτροπή Δεοντολογίας που έγινε πάλι κακός χαμός στη Βουλή. Καλημέρα σας, ωραία Παρασκευή, Παρασκευούλα, Παρασκευάρα. Βόλτα ξεκινάει στο δεύτερο πρόγραμμα.

Και όμως είμαι ακόμα εδώ και φτάσαμε στις 10 του μήνα Ιουλίου. Φτάσαμε στην 191η μέρα της χρονιάς. 191 είναι η εθνική γιορτή στις Μπαχάμες. Είναι η μέρα σιωπής για τους οπαδούς του Γκουρού Μεχέρ Μπάμπα. Σκεφτείτε, η μέρα σιωπής 24 ώρες να μην πείτε κουβέντα, λέξη, άχνα να μην βγάλετε. Ωραίο είναι αυτό. Και άσκηση είναι αυτή. Επίσης είναι η μέρα Νικόλα Τέσλα. Δηλαδή είναι η μέρα της επιστήμης και της προόδου και τα λοιπά. Τι άλλο είναι? Είναι η μέρα Πινιά Κολάδα. Όλα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι αυτό το κοκτέιλ που φτιάχνουν με ρούμι και κρέμα και γάλα καρύδας. Το λέει ο άνθρωπος που δεν πίνει μια μπύρα και με δυσκολία. Αλλά την Πινιά Κολάδα μπορώ να την περιγράψω, την έψαξα, τη βρήκα και τη διαβάζω ακριβώς όπως είναι μπροστά μου.

Μακριά, μακριά. Έχετε αρχίσει και φεύγετε, έχετε αρχίσει και ξεφεύγετε, έχετε αρχίσει και διαφεύγετε. Μπορώ να το πάω συνέχεια έτσι αυτό. Μα τι να κάνει Αλοπούλη στον ήχο, Μαργαρίτα, με την Λινέα στο μικρόφωνο. Δεύτερο πρόγραμμα στην ακρόαση. Το ρολόι δείχνει 19 λεπτά και μετά τις 8. Δεκάρισε και ο Ιούλιος και οι θερμοκρασίες εδώ στην Αθήνα σήμερα θα φτάσουν τους 32-33 βαθμούς. 35 θα δείξει αύριο, 38 το Σάββατο και μετά κατεβαίνουν λίγο. Η Θεσσαλονίκη τώρα που μιλάμε έχει 26. Η Πάτρα τώρα που μιλάμε έχει 28. Το Ηράκλειο 27, η Καλαμάτα 23, 22 δείχνει στα Γιάννενα το θερμόμετρο, 28 στην Κόρινθο και στη Χαλκίδα επίσης. Θα είμαστε παρέα, θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει 10 ακριβώς. Προετοιμασία Σαββατοκυριακού. Παρασκευάρα μου λέει κάποιος, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι μου λέει κάποιος άλλος. Σε όλα ναι,

πάρτι σου. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου, στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Χτυπάτε εσείς, δεν πειράζει. Μάνος Τσιλιμίδης και Τάκης Μπουγάς και Ελένη Δήμου σε αυτό το τραγούδι από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Σκεφτόμουν τα ταξίδια τώρα και μετά σκεφτόμουν ένα άρθρο που διάβασα. Αν φύγετε με καράβι, αν έχετε φύγει με καράβι, αν γενικώς ταξιδεύετε με καράβι, το νιώθετε το πολικό ψύχος μέσα στα σαλόνια. Γιατί κάνει κρύο πολύ, γιατί έχει τόσο έντονο κρύο μέσα στα επιβατικά πλοία, γιατί πολλοί επιβάτες επιλέγουν το κατάστρωμα, ακόμη και αν έχει ζέστη μεγάλη, πέρα από τις τιμές των εισιτηρίων, πρώτη θέση, δεύτερη θέση κτλ. Υπάρχει το θέμα που λέγεται υγρασία. Δηλαδή, η θάλασσα, το θαλάσσιο περιβάλλον χαρακτηρίζεται γενικώς από υψηλή υγρασία. Ωραία. Και ο κλιματισμός δεν έχει μόνο σκοπό να κρυώνει, να ψύχει τον αέρα, αλλά θέλει να διώχνει και την υγρασία. Για να γίνει αυτό, πρέπει να κατεβαίνει η θερμοκρασία χαμηλά. Και επίσης, άνοιξε κλείσε πόρτες, άνοιξε κλείσε θύρες, άνοιξε κλείσε μπουκαπόρτες, αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα, λέει, η θερμοκρασία του καραβιού. Γι' αυτό και τα συστήματα κλιματισμού λειτουργούν πολύ πιο έντονα. Γι' αυτό πρέπει να διατηρούνται σταθερές οι συνθήκες στους εσωτερικούς χώρους μεταξύ 20 και 22 βαθμών Κελσίου. Βάλε και την υγρασία μέσα και το νιώθεις 7-8 μέσα στο σαλόνι του πλοίου. Είδες τι μαθαίνει κανείς. Άλλο ταξίδι αυτό. Άλλο τύπο αυτό.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Από χτες μου έχει μείνει αυτό, αποθυμένο, που ήταν ο Παγκράτης και η Παγκρατία, θυμάστε, οπότε κάθε γωνιά στο Παγκράτη. Σήμερα είναι της Αμαλίας, γιορτάζει η Αμαλία σήμερα, να μην την ξεχάσετε την Αμαλία. Λοιπόν, ανταποδίδω καλημέρες λίγο πριν πάμε για τίτλους ειδήσεων, λίγο πριν συνδεθούμε με Earth News Radio 105,8. Να φύγουν οι καλημέρες εδώ από το στούντιο του δεύτερου προγράμματος στην Earth στην Αγία Παρασκευή, να φτάσουν μέχρι Βελβεδό αλλά και Βιέννη και Λούντα και Πλάκα και Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο Μαραθώνα, τη Θήβα, τη Λίμνο, το Πέραμα, τη Σαντορίνη, το Αμίντεο, του Γαργαλιάνου στην Καστοριά, το Ρίο και την Πάτρα. Και το Αντίριο, το βάζω μόνο μου το Αντίριο. Στο Γάβρο της Καλαμπάκας, καλημέρα. Στις Μανολάτες, στη Σάμο, στο Λασίθι, στη Σφάκα, στο Λουτράκι, την Έδεσα, τη Σύρο, το Καρβούνι, τη Βλαχοκυρασιά της Αρκαδίας, στο Λασίθι γενικώς, στη Νάουσα, στον Τυρό της Αρκαδίας και την Τρίπολη. Νάτη και Ορεστιάδα. Πάμε για σύνδεση με την News Radio 105,8. Μαθαίνουμε, ακούμε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε για το δεύτερο κομμάτι της Βόλτας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι πολιτικές προτάσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορούν να υλοποιηθούν, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό. Στις 10.30 στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Δεν θα γίνω μέρος του διχασμού, δήλωσε. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον 6 εκρήξεις σημειώθηκαν στην Μπουσέρο, που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Το Ισραήλ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου από το Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Απολογούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία. Πολύ ψηλό σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σάμο και Ρόδο. Γενικά έφυγες ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια e-festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ένα από τα δέσποτα επτανησιακά που παρέλαβαν οι μνηστήρες και το έφεραν στις μέρες μας και στα χρόνια μας, ο Τάσος Ζαφυρίου και η παρέα του με τους Μενεξέδες και τα Ζουμπούλια. Και μετά κόσμος και δουνιάς το έχει τραγουδήσει αυτό το τραγούδι. Έχει ευωδιάσει μικρά σπίτια, μεγάλα σπίτια, αυτοκίνητα, βόλτες, τα πάντα όλα. Έλεγα για τα καράβια πριν. Βρήκα μια άλλη είδηση που έχει να κάνει με τα αεροπλάνα. Στα αεροπλάνα υπάρχει κόσμος που όταν προσγειώνεται το αεροπλάνο χειροκροτάει. Το έχετε δει αυτό να συμβαίνει? Συμβαίνει γιατί? Γιατί υποτίθεται ότι αυτό από τα παλιά χρόνια ισχύει, όταν τα αεροπορικά ταξίδια δεν ήταν τόσο συχνά, όταν αποτελούσαν μια ξεχωριστή εμπειρία, όταν ο κόσμος που έμπαινε μέσα είχε πάρα πολύ άγχος για την πτήση, οπότε με την προσγείωση ξέσπαγε σε χειροκροτήματα. Αλλά αυτό ήταν πιο παλιά. Την νιώθαμε την ασφάλεια και πρέπει να τη δείξουμε με έναν τρόπο. Τώρα υπάρχουν χώρες στις οποίες συμβαίνει αυτό. Εδώ σίγουρα συμβαίνει αυτό, αλλά συμβαίνει και στο Πουερτορίκο, ας πούμε, συμβαίνει και στις Φιλιππίνες. Αλλά υπάρχουν και χώρες που το θεωρούν λίγο ασυνήθιστο και αμήχανο και κάπως να μας βλέπουν εμάς να χειροκροτάμε στα αεροπλάνα. Δηλαδή στην Αγγλία δεν συμβαίνει αυτό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω τι, από ποια μεριά το νιώθετε και το βλέπετε και το ζείτε κάθε φορά το θέμα της προσγείωσης ενός αεροπλάνου, αλλά έχει και αυτό την πλάκα του, λέω εγώ. Και μένω και στα επτάνησα λίγο ακόμα με την υπέροχη φωνή της Αλίκης Καγιαλόγλου, με την ασύλληπτη κιθάρα του Κώστα Γρηγοριά.

Και αυτό το ανησιακό, και αυτή η παλιά καντάδα, το κελαϊδίστε, ωραία μου πουλακιά, κελαϊδίστε. Να περάσω λίγο απέναντι. Διασχίζω την Αδριατική και κάνω στάση στην Ιταλία. Κάνω στάση στα ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας, επί τούτου.

Μπήκαμε λίγο στη χώρα των καινούριων τραγουδιών, αυτών που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα. Όπως και να έχει, κάθε μέρα, δύο φορές την ημέρα, ακούτε καινούργια τραγούδια σε σταθερό ραντεβού εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Όπως και να έχει, Κυριακή απόγευμα ο Χρήστος Παπαμιχάλης παρουσιάζει όλα τα καινούργια τραγούδια νέας εσοδείας. Έχουν χώρο, έχουν τρόπο να βρίσκονται εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα τα καινούργια τραγούδια και των δημιουργών και των ερμηνευτών που αγαπάμε και των πιο καινούριων ανθρώπων. Το νιώθουμε και το πιστεύουμε και το θέλουμε αυτό. Να δίνουμε καινούργια τραγούδια και των δημιουργών και των ερμηνευτών που αγαπάμε και των πιο καινούριων ανθρώπων. Το νιώθουμε και το πιστεύουμε και το θέλουμε αυτό.

Όταν κάνεις το λάθος και την ώρα που το λες, το συνειδητοποιείς, λες πώς σου συμβαίνει αυτό να σκαλώνει το κεφάλι σου έτσι. Από τα καινούργια του Θέμη και του Γεράσιμου είναι αυτό. Γεράσιμος ο Βαγγελάτος, Θέμης Καραμουρατίδης. Άντε πάμε πάλι. Είναι από τα καινούργια του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Καλοτάξι, ειδοπαίδες, καλοτάξι, Δονατάσα.

0: δεν είναι φοβερό που μας ρωτάνε, ρε παιδί μου, πώς είσαι? Και ή λέει κάποιος καλά ή λέει τέλεια. Τέλεια, όλα καλά. Και την ώρα που λέει τέλεια, μόνο τέλεια δεν είναι. Γιατί δεν λέμε πραγματικά αυτό που νιώθουμε? Γιατί δεν λέμε πραγματικά, δεν δείχνουμε αυτό που είμαστε? Γιατί βάζουμε αυτή την πανοπλία? Γιατί μασκαρευόμαστε? Γιατί? Γι' αυτό και το τραγούδι του Θέμη και του Γεράσιμου, όλα τέλεια, όλα στην εντέλεια. Γι' αυτό η φωνή της Νατάσας Μποφίλιου. Και αυτό που έρχεται καινούριο είναι σίγουρα με τα λόγια του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, σίγουρα με τη μουσική του Στεφάνου Κορκολή και με τη φωνή του. Τραγούδι γραμμένο για τον Άγιο Έρωτα.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χάσουμε.

0: Υπήρξε ένα σχόλιο που λέει, λέμε ότι είμαστε τέλεια, γιατί δεν τον ενδιαφέρει τον άλλον να ακούσει αν εμείς είμαστε ή δεν είμαστε καλά. Ναι, από εκεί νομίζω ότι ξεκινάει το λάθος και το ανάποδο. Αν εμείς είμαστε πιο ανοιχτοί, θα είναι και ο άλλος πιο ανοιχτός. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Καλημέρα σας. Α, καλημέρα σας. Ωραία. Να ανταποδώσω τις καλημέρες που έχουν φτάσει από την Αλμερία στην Ισπανία, που είχε αυτή τη φοβερή και τρομερή πυρκαγιά χτες. Στην Καβάλα, τα Αντικήθυρα, τη Σικελία, Μοντζόρνο, το Έλος της Λακωνίας, την Πάρο, τη Βελιγοστή, τη Λέσβο και το λιμάνι της Μυτιλίνης και τα Παράκυλα. Καλημέρα στην Πτολεμαϊδα, της Αγίου Θεοδόρου, στην Κέρκυρα, την Ορεστιάδα, την Άρτη και τον Νεοχωράκη, τη Στουτγκάρδη με τους 19 βαθμούς Κελσίου, το Μεσολόγγι, τη Φολεγανδρό, τον Άνω Βόλο, τη Μελίτη της Φλόρινας που απόψε το βράδυ έχει συναυλίες, Ματούλα Ζαμάνη, Λεωνίδας Μπαλάφας. Καλημέρα και στους Μολάους που Παρασκευό Σαββατοκύριακο έχει το 10ο Αεραστεχνικό Φεστιβάλ Θεάτρου. Καλημέρα στην ομάδα Λιμπρέτο που πάει με γκολντόνι εκεί.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου.
0: Αυτή είναι η Αλκιόνη.
1: Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.
0: Τραγουδάει η Μαριανίνα Κρυαζή και Λάκη Παπαδόπουλο.
1: Και δε θα μου λείπεις.
0: Αυτό που αγαπήσαμε με την Αρλέτα.

0: γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί.
1: Η ώρα είναι 9.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόγλυπες. more.com.info.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: 21 και 22 Αυγούστου.
5: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Και όχι μόνο.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας. Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Πάντα χαμογέλαγες και τώρα καταργέσαι. Σμίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι.

0: γιορτινή ρε παιδιά. Παιδιά μην τρελαίνεστε. Από το τίποτα αρχόμαστε, στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι.
1: Σιγά ο φιλόσοφος να μου.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
3: Από την ζωή του Μπράιαν, από την ταινία των Monty Python ζει το τραγούδι. Το τραγούδι look at, Always Look on the Bright Side of Life, ή αλλιώς όπως το έφερε στα πιο δικά μας μέτρα ο Θόδωρης Κοτονιάς, η φωτεινή πλευρά της ζωής. Μαζί του ήταν και ο Θόδωρης Αθερίδης, μαζί του ήταν και ο Αντώνης Καφετζόπουλος, Κόσμος και του, και ο Σπύρος Παπαδόπουλος επίσης, Κόσμος και Ντουνιάς. Μακάρι να τα καταφέρνουμε κάθε μέρα, να βρίσκουμε έναν τρόπο να βλέπουμε, να νιώθουμε, να ζούμε, να βιώνουμε την πιο φωτεινή πλευρά της ζωής, γιατί η πραγματικότητα δεν το ευνοεί και πολύ αυτό. Εμείς πρέπει να τις φτιάχνουμε τις μέρες μας. Δεν έχουμε κανένα λόγο και κανένα τρόπο να περιμένουμε από τους άλλους να το κάνουν αυτό. 7 λεπτάκια μετά τις 9 με πιάσαν οι πρωινές φιλοσοφίες αερολογίες. Είναι ο Νίκος Τσιπλάκης στον ήχο. Είναι η Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο του δεύτερου προγράμματος. 2-10-60-13-168-169, ο τρόπος να μιλήσουμε. Δεύτερο πρόγραμμα, ο παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που έρχεται κατευθείαν εδώ στο στούντιο μέσω Viber, δωρεάν προφανώς. Λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο έμψη λέξη πρόγραμμα. Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο.

Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο και την εβδομάδα 13 με 20 Ιουλίου ο καιρός εδώ θα είναι σχετικά καλοκαιρινός, θα είναι καλοκαιρινός, δεν θα είναι όπως είναι στη Δυτική Ευρώπη με τους πολύ έντονους καύσονες, θα έχει θερμοκρασίες με λίγο πιο τσιμπημένες θερμοκρασίες και ασθενείς έως μέτριους ανέμους. Μέχρι 36-37 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο, λέει, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Εντάξει, να λέμε και ευχαριστώ μάλλον, Κατά τα λοιπά, η διάθεση στο mood είναι λίγο πιο καλοκαιρινό, είναι λίγο πιο εξωστρεφές, είναι λίγο πιο τσιμπημένο, είναι λίγο πιο απτέμπο, είναι λίγο πιο...

Και επειδή αυτή η εξωστρέφεια είναι μια αίσθηση που δεν σταματάει, πάμε και στο επόμενο. Δώσ' το τώρα. Παιδιά, όταν βγήκε αυτό το τραγούδι του 1987, έγινε χαμός. Και ο δίσκος και το τραγούδι έχουν τον ίδιο τίτλο. Βυζάκια έξω λοιπόν, η Μελίνα Τανάγρη έγραψε και τραγουδάει. Νιν και αΐ.

Διάλεξα το τραγούδι επειδή έχει να κάνει με ένα ρούχο, με ένα ένδυμα. Και επειδή από ένα ένδυμα θέλω να πάω σε ένα άλλο, είπα να κάνω λίγο μια σκαλίτσα. Αυτό ήταν το κόκκινο φουστάνι που το ακούσαμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και θέλω από το φουστάνι να πάω στη φούστα, γιατί τέτοια μέρα, το 1964, δημιουργείται αυτό που λέμε επανάσταση στη μόδα. Η Mary Quant, η Βρετανίδα σχεδιάστρια, παρουσιάζει τη μίνι φούστα στην Αγγλία και γίνεται χαμός. Και γιατί την ονόμασε μίνι φούστα? Από το Mini Cooper, παιδιά. Το μικρό του αυτοκινητάκι, Mini Cooper, Mini Fusta, τέτοια μέρα. Και μετά εμφανίστηκε στους δρόμους η κοντή φούστα, που όμως τη φορούσαν και προηγούμενα. Δηλαδή, και διαβάζω, και οι ζωηρές θεότητες του Ολύμπου φορούσαν πολύ κοντότερες χιτώνες. Και η Ατίθαση Άρτεμις, και οι νεαρές νύμφες, και οι νεαροί της Αιγύπτου, και οι Ρωμαίοι πολεμιστές και οι αθλητές. Γενικώς ο ποδόγυρος, που παλιά ήταν κατεβασμένος μέχρι το χώμα, μέχρι το πάτωμα, ανέβαινε σιγά σιγά, ανέβαινε σιγά σιγά και έφτασε στα χρόνια της Mary Quant να έχει και όνομα, να λέγεται Mini Fusta. Αυτή είναι κλαρωτή, δεν είναι Mini.

Από τη Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο ήταν αυτό το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη. Και επειδή, ξέρετε, το ένα πράγμα φέρνει το άλλο και εδώ δεν είμαστε λίγο μια κανονική ραδιοφωνική εκπομπή. Κάνουμε και λίγο τις ανατροπές μας, κάνουμε και λίγο τα δικά μας. Ήταν ο βασικός τραγουδιστής ο Βασίλης Αυλονίτης. Αλλά θέλω λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου. Θέλω λίγο παραπάνω. Δικαίωμα.

Αχ ρε παλιομισοφόρ, γιατί τραβάνε για σας τα αγόρια, γιατί τραβάνε για σας τα αγόρια. Ανταποδίδω καλημέρες στην Αθήνα για τις γειτονιές της, από την Αρτέμιδα και το Φάληρο, το Παλιό και το Νέο, τον Άλυμο, το Θησίο, τη Βούλα, τη Θηβών, τα Εξάρχεια, τον Κολονό, την Καλογρέζα. Καλημέρα στην Παιανία. Χαίρετε σε Ηράκλειο, Κάμενα, Βουρλακό, Αγόριανη του Παρνασσού, Πήλιο, Σέρες, στην πόλη και τη Μεσοράχη. Καλημέρα στην Καλαμάτα, στα Αθήκια της Κορινθίας, σε Ολλανδία, Γερμανία, Ελλάδα. Εσάς που ξεκινήσατε από Ολλανδία, βρίσκεστε Γερμανία για να φτάσετε εδώ. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη και στο Παρθένιο, στη Χίο, στην Αγάπη των Γρεβενών, το υπέροχο χωριό, την Πλάζη του Νομού. Πάμε για τίτλους, τα άλλα θα τα πω μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Οι πολιτικές προτάσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορούν να υλοποιηθούν, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό. Στις 10.30 στην Ολομέλεια της Βουλής, η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Δεν θα γίνω μέρος του διχασμού, δήλωσε. Το Ισραήλ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου από το Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Εν μέσω επιθέσεων, Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Απολογούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος. Πολύ ψηλό σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σάμου και Ρόδο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτό είναι ο Μεσχέ Μινιμάλ και πάει στα Φλόρα. Θέλω να ανέβουμε Σκανδιναβία. Καταρχήν, έχετε στείλει κάτι καταπληκτικές φωτογραφίες και από το Ελσίνκι και παντού. Λοιπόν, Σκανδιναβία, όχι ανατολικά, Σκανδιναβία δυτικά, Νορβηγία. Τη μάθαμε, τη γνωρίσαμε, τη θυμηθήκαμε. Το Μοντιάλ βοήθησε πολύ σε αυτό. Η κοπηλασία βοηθάει πολύ σε αυτό. Έχετε δει αυτό που κάνουν οι Νορβηγοί παίκτες, φιλάθλοι, η χώρα ολόκληρη, αυτό το ρο. Γιατί το κάνουν αυτό? Καταρχήν, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστική κίνηση της χώρας. Βρέθηκα εκεί το προηγούμενο διάστημα και το είδα και το έμαθα. Η χώρα αυτή έχει πάρα πολλά νησιά. Ιδίως μια περιοχή μεγάλη που λέγεται Λοφότεν αποτελείται από 1000 νησάκια ίσως. Και για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι πριν από πολύ λίγο καιρό, δηλαδή μέχρι πριν από 2 δεκαετίες, 3 δεκαετίες, δεν ήταν πολύ εύκολη η επικοινωνία, η συγκοινωνία ανάμεσα στα νησάκια αυτά. Και πώς μετακινούνταν οι άνθρωποι? Με βάρκες. Και όχι ένας-ένας, πολλοί μαζί μέσα σε βάρκες. Τι γίνεται στη βάρκα? Υπάρχει ένας κανόνας. Καταρχήν, δεν φτάνει ένας μόνος του. Κατά δεύτερον, αν ένας τραβήξει πιο γρήγορα και άλλος πιο αργά, χάνει το ρυθμός. Κατά τρίτον, αν σταματήσει, όλοι μέσα στη βάρκα δεν επικρατεί ο πιο δυνατός. Επικρατεί αυτός που μπορεί να συντονιστεί και να συγχρονιστεί με τους άλλους. Αυτό είναι όχι μόνο το σύνθημα του ΡΟ, είναι το σύνθημα ολόκληρης της χώρας, που συνδέει το παρελθόν με το παρόν, συνδέει τον τρόπο που αντιλαμβάνονται την κοινωνία τους, συνδέει αυτό που εμείς λέμε μαζί ως φιλοσοφία ζωής. Εξού και το ΡΟ. Πολύ ωραίο αυτό.

Όσοι ακούτε την εκπομπή, ξέρετε ότι μας αρέσει πάρα πολύ ο αθλητισμός, ο καλός εννοούμενος αθλητισμός. Ήμουνα στην Νορβηγία, δεν μπορώ να μείνω λίγο παραπάνω, στον Erling Haaland, αυτό το βουνό που με μισή ευκαιρία βγάζει 5 γκολ. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που έβαλε και το επώνυμο της μητέρας του στη φανέλα του, η μητέρα του είναι η Γκρι Μαρίτα Μπράουτ, δύο φορές πρώτα αθλήτρια επτάθλου, και αυτή που τον έχει κάνει τον αθλητή που είναι, που στα 25 του είναι η επιτομή του τι σημαίνει πραγματικός κανονικός αθλητής, χωρίς ξενύχτια, χωρίς καταχρήσεις, χωρίς. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, μέσα στα πάρα πολλά που έχει κάνει, έκανε και κάτι που εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Έδωσε 700.000 νορβηγικές κορώνες, είναι περίπου 1.000.000 ευρώ, για να αγοράσει ένα, το μοναδικό σωζόμενο αντίτυπο του χρονικού των Vikings. Η ηλικία του βιβλίου, η χρονολογική ηλικία του βιβλίου προσδιορίζεται στο 1400 περίπου και περιλαμβάνει την Οδύσσια των Νορβηγών. Το βιβλίο το αγόρασε και το δώρισε στη βιβλιοθήκη της πόλης που μεγάλωσε. Γεννήθηκε στο Λίτς που έπαιζε ποδόσφαιρο ο πατέρας του, αλλά μεγάλωσε σε μια πόλη της νότιο-δυτικής Νορβηγίας που λέγεται Μπράιν, και πήγε και έδωσε 1.000.000 ευρώ ο τύπος αυτός για να πάρει αυτό το βιβλίο και να το δώσει στη βιβλιοθήκη της πόλης που τον μεγάλωσε. Και αυτό λέει κάτι.

Δηλαδή τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Αγόρασε ένα βιβλίο το οποίο ανήκε σε έναν άνθρωπο και το έκανε προσβάσιμο σε όλους, βάζοντάς το σε μια βιβλιοθήκη. Το έκανε ανοιχτό, το άνοιξε το βιβλίο αυτό σε όλους.

Προφανώς και έχω κάνει κακή αναγωγή στο θέμα κορώνες ευρώ. Έχετε στείλει διάφορα μηνύματα. Παρόλα αυτά, επειδή βλέπω τώρα ότι οι εκδόσεις Διόπτρα γράφουν ότι το βιβλίο που αγόρασε ο Χάλαντ κάνει γύρω στα 120.000 ευρώ. Και 120.000 ευρώ δεν ξέρω πολλούς ποδοσφαιριστές να δίνουν για να αγοράσουν ένα βιβλίο αξίας για να το δώσουν στον κόσμο. Οπότε και τόσο να έκανε. Οκ, μια χαρά, ωραία. Εγώ ας περιοριστώ στα τραγούδια μου.

0: Λοιπόν, να φύγουν οι τελευταίες καλημέρες, και είναι και αρκετές, να φτάσουν στο μακρινό Ελσίνκι και στην κοντινή Έγινα και κάπου ανάμεσα στον Λαύπλιο και τη Δράμα και την Ικαρία, την Πύλο, την Αράχοβα, τη Χαλκίδα, την Περαία, το Μεταξοχώρι και την Πρέβεζα. Χαίρετε στη Σιτία που σήμερα, αύριο και μεθαύριο διοργανώνεται ένα ωραίο τριήμερο φεστιβάλ Vintage με εκδηλώσεις, συζητήσεις, συναυλίες. Ωραιότατο. Καλημέρα στο Παλαιοσέλ και τη Χίο, την Κοζάνη, τις Πέτσες, το Καβούσι. Καλημέρα στον Πειραιά και τη Νέα Ιωνία και την Αθήνα και τις γειτονιές της. Έρχεται η Άντρη Βασιλιάδου στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τα Πλάτης και τα Αγαπημένα της Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 12. Είναι ο Νίκος Τσιπλάκης στον ήχο, η Έρη Γκέντζου στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μαργαρίτα Μιντιλινέου στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα το πρωί στις 8 ακριβώς. Ενδιάμεσα ελπίζω να καταφέρετε να κάνετε μια βουτιά. Ενδιάμεσα ελπίζω να καταφέρετε να κάνετε ένα μακροβούτι. Τώρα ηλιοθεραπεία δεν τη συστήνω. Με αυτά που ακούω και γίνονται γύρω-γύρω. Λοιπόν, έρχεται το κορίτσι μας, η Γιούλη Μαστοράκη, για τις προτάσεις του Πουσουκού, του Παρασκευού Σαββατοκυριακού. Καλό να είναι για όλους μας. Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα το πρωί. Τελευταίες καλημέρες στη Θήβα, στους Αμπελόκηπους. Εκεί, τέλος. Καλημέρα.
1: Πού θα πάμε σήμερα? Μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Ο Κωνσταντίνος Βίτα, απόψε και αύριο, στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, παρουσιάζει τα 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν, με 4 τραγούδια του Γιάννη Παπαϊωάννου, ένα νέο τραγούδι του Σοκράτη Μάλαμα και πρωτότυπες συνθέσεις του ίδιου. Η Παυλίνα Βουλγαράκη, στο Θέατρο Λαμπέτη, μας μεταφέρει απόψε στον όμορφο μουσικό πλανήτη στον οποίο κατοικεί. Αφιέρωμα στο Louis Armstrong με τίτλο What a Wonderful World απόψε στον κήπο του Μεγάρ. Στη σκηνή θα εμφανιστεί το συγκρότημα Storyville Ragtimers. Απόψε 10 και αύριο 11 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου οι Βάκχες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται σε σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ σε μια σύγχρονη ανάγνωση του κλασικού έργου. Η ζωντανή μουσική των Tiger Lilies αναπόσπαστο μέρος της παράστασης. Ο Σοκράτης Μάλαμας αύριο Σάββατο δίνει μια μοναδική συναυλία στο Ναύπλιο. Και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στο Βεάκιο Θέατρο συνεχίζει να δημιουργεί συναυλιακές βραδιές και αυτό το καλοκαίρι. Μετά τη μεγάλη επιτυχία, η διεθνής έκθεση Frida Kahlo Beyond the Icon παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 12 Ιουλίου στον ελληνικό κόσμο. Κυριακή πρωί στο Μύρτιλο, η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος παρουσιάζει τις Εσωπομαχίες, μια μουσική διαδραστική παράσταση που μιλάει με αλληγορίες για τη ζωή μέσα από τα παθήματα των ζώων και διδάσκει στους μικρούς μας φίλους αξίες και ιδανικά. Από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Γιούλη Μαστοράκη, καλή συνέχεια και καλές διαδρομές. Η ώρα είναι 10.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλημέρα. Να είχα δύο ζωές. Όλα μου τα πάθη να τα ζήσω, γιατί σε μία δεν προλαβαίνω προφανώς. Αχ, καημέ, και από την αρχή να ξαναρχίσω για να ξανακάνω τα ίδια λάθη και να ζήσω τα ίδια πάθη. Αυτοί είμαστε οι άνθρωποι, λοιπόν. Δεν ξέρω, φίλοι μου αγαπημένοι, αλλά σας το έχω ξαναπεί. Πώς ξεκινάει αυτό το συγκεκριμένο πολύ πολύ όμορφο και πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι σε στίχους Μιχάλη Γκανά και μουσική Παναγιώτη Καλατζόπουλου και υπέροχη ερμηνεία είχαμε εδώ από την Σοφία Παπάζογλου. Λοιπόν, να μου χαρά να μοιραστώ και λείπει να σκορπίσω. Εγώ με αυτό το ρήμα το σκορπώ, σκορπάω, σκορπίσω, σκορπίζω, έχω ένα θέμα. Το σκορπίσω εννοεί εδώ προφανώς λείπει να σκορπίσω, να διαλύσω, να διαλυθεί η λύπη. Εγώ όποτε ακούω αυτό το ρήμα, έχω στο μυαλό μου το έχω στα χέρια μου και σκορπάω παντού. Λύπη θες να είναι, κακά να είναι αυτά. Πώς λέμε, ας πούμε, Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Από μικρό παιδί είχα την αίσθηση ότι νικάει και κρατάει τα κακά και τα σκορπάει στον κόσμο, παιδιά. Λυπάμαι που το λέω, ζητάω συγχώρεση, ειλικρινή, αλλά είχα αυτό το πράγμα στο μυαλό μου. Μεγαλώνοντας βέβαια όλα αυτά τα ξεπέρασα. Μέχρι που συνάντησα το συγκεκριμένο τραγούδι και λείπει να σκορπίσω και ήρθε στο μυαλό μου και πάλι η παλιά αυτή μαύρη σελίδα της ζωής μου, 6 λεπτά μετά τις 10. Εδώ είμαστε, καλημερίζουμε, καλωσορίζουμε. Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με δόξα και τιμή. Είμαστε τα απλά και τα αγαπημένα. Ματινάκη και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Ματίνα Κανελοπούλου, Έρη Γκίνζου στο τηλεφωνικό κέντρο, Άντρε Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Άντε λοιπόν, πάμε να πλύνουμε τα λάθη που γεννάει ο θυμός. Ε, βέβαια, τι άλλο μπορεί να γεννήσει ο θυμός εκτός από λάθη, εκτός όχι μόνο λάθη, αλλά και μία εσωτερική, ρε παιδί μου, πώς να το πει κανείς, φθορά, βέβαια. Λοιπόν, γέλατε, 2-10-60-13-168-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές με την Έρη μας να απαντάει στα τηλεφωνήματά σας. Πάμε για σας μόνο και στο Viber. Στο Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα. Μεγάλη, μεγάλη διαπίστωση αυτή, θα μου πεις και θα σου πω ναι. Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα, αλλά με λατινικούς χαρακτήρες, είδες ότι υπάρχει και ένα ελά παντού. Οι λατινικοί χαρακτήρες είναι αυτοί που θα βοηθήσουν να μας βρείτε. Δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα με δύο. Η προφορά σήμερα, παρακαλώ, να πάει λιμάνι, να βρει καράβι, να πάει όπου θέλει.

Άλλοι είστε στους δρόμους, άλλοι είστε στα λιμάνια, άλλοι ετοιμάζετε βαλίτσες. Να, είδες. Λοιπόν, αυτό που κυριαρχεί σίγουρα και το καταλαβαίνω μέσα από τα μηνύματά σας είναι ότι σιγά σιγά την κάνουμε με ελαφρά μηνυματάκια και πολύ καλά κάνετε. Και ποιος είναι αυτός που θα σας πει το αντίθετο και ποιος είναι αυτός που δεν θα σας δώσει την ευχή του να περάσετε υπέροχα. Καμιά φορά φοβάμαι ότι αυτή η επανάληψη του να σας λέμε δηλαδή τους τρόπους της επικοινωνίας μπορεί να γίνεται κουραστική, αλλά ξέρετε κάτι, επειδή καθημερινά βλέπουμε καινούριους ανθρώπους να μπαίνουν σε αυτή τη μεγάλη παρέα, ας πούμε εγώ το βλέπω από το Viber ή Έρη προφανώς από τα τηλεφωνήματα, τελικά δεν είναι ούτε κουραστικό, ή και αν είναι αναγκαίο όμως. Εκεί μάλλον πρέπει να καταλήξω. Λοιπόν, και τίποτα δεν είναι μάτι. 14 λεπτά μετά τις 10. Έλα, άμα τις δεις, πες της να πάμε διακοπές.

0: Λοιπόν, ξέρετε, με την ανταλλαγή μηνυμάτων που έχουμε, μαθαίνω και κάποια πράγματα, ταξιδεύω και στο χρόνο. Ας πούμε, μόλις έφτασε μια σπρώμαυρη φωτογραφία από τον Ναύπλιο, από το κινηματογράφο Τριανών, και γράφει φωτογραφία 1969. Ο κινηματογράφος έπαιζε το λιοντάρι τον χειμώνα. Πρωταγωνιστές, Κάθριν Χέρμπορν, βραβείο Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, Πίτερ Ο'Τούλ, Άντωνι Χόπκινς, Τίμωθι Ντάλτον. Σήμερα το Τριανών ερείπιο. Μάλιστα. Αυτά είναι. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χρειάζονται και τα σχόλια. Θέλω λοιπόν, ήταν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από Ανδριάννα Μπάμπαλη και Μεσχέ Μινιμάλ. Έτσι, για τον όποιο, έστω και λίγο σεβασμό στα θέλω μας.
1: Μωρό μου θέλω.

Έτσι λοιπόν, αν καθόμασταν και βάζαμε κάτω τα θέλω μας, ρε παιδί μου, και γράφαμε θέλω αυτό, θέλω τόνο, θέλω τ' άλλο, το παράλληλο, και καθόμασταν να τα ταξινομήσουμε αλλά και να τα αξιολογήσουμε, δηλαδή πιο πάνω τα πιο πολύ θέλω, πιο κάτω τα λιγότερο κτλ., θα βλέπαμε ότι τα πραγματικά θέλω, αυτά δηλαδή που θα σου δώσουν όχι μόνο στην ύλη αλλά και στο πνεύμα και στη γαλήνη και στην ψυχική ενίσχυση και τα λοιπά, είναι πολύ λίγα. Πολύ λίγα δηλαδή, όλα τα άλλα θέλω είναι να είχαμε να λέγαμε, παιδιά. Λοιπόν, επίσης κάτι άλλο που με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη και με συγκινεί είναι το γεγονός, το έχει πει και η Μαργαρίτα, θυμάμαι, τις προάλλες, ότι ενώνουμε οικογένειες, γιατί όπως μου λέει και εδώ ένα μήνυμα, δεν είστε, λέει, μόνο συντροφιά, αλλά είναι ότι έχουμε και την αίσθηση ότι βρισκόμαστε, ξέρω εγώ, δεν θα πω συγκεκριμένα για να μην, δεν έχει σημασία βέβαια, βρισκόμαστε με τα παιδιά μας ή με το παιδί μας το οποίο βρίσκεται στο εξωτερικό, αλλά την ίδια στιγμή ακούμε τα ίδια λόγια και τα ίδια τραγούδια. Αυτό είναι καταπληκτικό.

0: Έτσι, πριν λίγες μέρες ήταν η μέρα του φιλιού, εμάς τώρα μας προέκυψε, τι σημασία έχει άλλωστε.
1: Τα μεγάλα τα ψάρια, οι καρχαρίες και τα αρσένικα.
0: Κάπου εκεί πρέπει να πει και ο λαγοκέφαλος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σε εξέλιξη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Από τη Βουλή σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια. Οι πολιτικές προτάσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορούν να υλοποιηθούν. Ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό. Αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Δεν θα γίνω μέρος του διχασμού, δήλωσε. Την παρέτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Διονύσης Καλαματιανός με επιστολή του προς τα μέλη της. Όπως αναφέρει, η απόφαση είναι συνειδητή και αποτέλεσμα όριμης σκέψης. Το Ισραήλ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου από το Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Τρόμος στον αέρα σε πρωινή πτήση από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε παράθυρο και τραυματίστηκε επιβάτης. Το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
4: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
3: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Γκρουπ.
5: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
2: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Λοιπόν, μπήκαμε δεύτερο ημίωρο με αυτό το πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι από την Ελεάνα Βραχάλη και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, σε ερμηνεία βεβαίως του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Να μείνεις εδώ, γιατί άμα φύγεις δεν λύνεται τίποτα. Μείνε εδώ να τα πούμε, και αν είναι να λυθούν θα λυθούν, αλλιώς ας τα πάρει το ποτάμι. Τώρα που λέμε για λύσεις όμως, αν είναι να λυθούν, τι γίνεται σε αυτόν τον πλανήτη? Τι γίνεται σε αυτόν τον πλανήτη? Σεισμοί, λοιμοί, λοιμοί, ξέρετε, πόλεμοι, καταποντισμοί και τυφώνες. Τον λένε Μπάβι. Προσεγγίζει Ταϊβάν και η Ιαπωνία, αλλά το χειρότερο είναι πως ο Μπάβι είναι ο ισχυρότερος τυφώνας των τελευταίων 30 ετών. Γι' αυτό και αυτές οι μαζικές εκενώσεις, τις οποίες μαθαίνουμε στις δύο αυτές χώρες, είναι αυτό που λένε μη βρεθείς στο δρόμο του. Ποιος θυμάται τη συμφωνία Ιράν-ΙΠΑ? Αιωνία της, τετέλεστε, είπε ο Τραμπ, και κακός χαμός βέβαια στη Μέση Ανατολή, πύραυλοι, επιδρομές, απειλές εκατέρωθεν και μια ναυσιπλοεία σχεδόν παράλυτη στο Ορμούζ. Τρία λεπτουδάκια για αρχή, θα τσιμπήσει η τιμή της αμόλυβδης. Περισσότερη πίεση στο Ισραήλ θέλει να ασκήσει ο Άντι Μπέρναμ, γιατί όπως είπε ο Στάρμερ, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Να δούμε το δικό του τον Μπόι τώρα. Αλλά ζωνάκος κάπως και πριν την ώρα του, εν πάση περιπτώσει. Λέγαμε χθες ότι μέχρι την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ δεν αναμένονται αποχωρήσεις, και τελικά έγινε η πιο ισχυρή αλλά και αθόρυβη ίσως ταυτόχρονα, από την άποψη ότι ο Σωκράτης ο Φάμιλος είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, δεν βγαίνει εκτός ορίων, δεν κάνει χαμό με λέξεις και κινήσεις, μάλλον δεν είναι, ήταν όπως θέλετε, ποτέ διατεθειμένος να θεατρικοποιήσει την πολιτική του. Κάπως ζητούμενο βέβαια αυτό στη χώρα μας, η θεατρικοποίηση εννοώ και γενικά μιλάω. Είναι γεγονός η Γαλλία με 2-0, το Μαρόκο έφυγε για ημιτελικό, μπροστά της θα βρεθεί η Ισπανία, η Βέλγιο, θα φανεί απόψη.

στις 10. Αυτό είναι το μάτς της βραδιάς, Ισπανία-Βέλγιο. 12 Αυγούστου, ο τελικός του Super Cup. ΑΕΚ πρωταθλήτρια, Όφη κυπελούχος, ραντεβού στο Πανκρίτιο.

0: όπως λέτε κι εσείς, χωρίς βελούδο Elvis Presley, εκπομπή δεν βγαίνει. Εντάξει. Καλημερίζουμε τους Παξούς και τη Λευκάδα, το Πέραμα τη Λάρισα, το Μαραθώκαμπο, το Νέο Σούλη Σερών, τη Λίμνο. Έχουν πάει διακοπές εκεί τα παιδιά και περνάνε πανέμορφα, γιατί είναι πανέμορφη και η Λίμνος. Καλημέρα στο Βρυσοχώρι, στα Ζαγοροχώρια, περιμένω φωτογραφία από εκεί. Τα Ζαγοροχώρια είναι τέλεια έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα στο Αγρίνιο, Πορτοράφτη, στη φίλη μας την Ηλιούπολη. Πάμε όλοι μαζί να τη πούμε περαστικά ηχείως. Ήταν να φύγει η Άνδρο και δεν έφυγε. Έλα, γρήγορα καλά. Καλημέρα στα πανέμορφα Σίβωτα, στο Ναύπλιο, στην Ακρόπολη, στο Έλλος Λακωνίας, στο Μουσείο της Χάλκης, όμορφα. Καλημέρα στην Κοζάνη, το Αμίντεο, στροφιλιά. Στην Ολλανδία, στον Πικομού. Καλημέρα στο χωριό, σε ένα χωριό, εν πάση περιπτώσει, εκεί στο Ηράκλειο, κάπου. Όχι, δεν θα πω το όνομα, δεν θα καρφώσω. Καλημέρα στο Κολωνάκι, στην Κυψέλη, στο Ξινό Νερό. Στο γραφείο της Κίμης. Καλημέρα στην Αδριανή της Δράμας, στο Καβούσι και στο Βαλτοτόπι Σερών. Έχω κι άλλα αλλά δεν πρόλαβα. Πάμε ένα σηματάκι.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ναι, έχετε δίκιο. Άμα μπει σε αυτή τη διαδικασία αυτή τη εποχή των τραγουδιών, συγκεκριμένων βέβαια έτσι, δημιουργών, δύσκολα μπορεί. Δηλαδή, ψάχνει να βρει διάδρομο να φύγει, διέξοδο και δεν βρίσκει. Δεν υπάρχει το λαμπάκι που αναβοσβήνει και λέει έξοδο. Και δεν θε να έχει και έξοδο στο κάτω-κάτω τη γραφή.

Λοιπόν, σαν σήμερα το ακούσατε πριν και από την Μαργαρίτα τη Μυτιληναίου, η Μέρι Κουάντ το 1964 έφερε μια επανάσταση που έμελε, οι μόδες πάνε και έρχονται, αλλά το μείνει, αγάπη μου, μείνει εκεί. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς γνωρίζετε τι έγινε όταν ήρθε το μείνει στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Κυνηγήθηκε, να σας πω την αλήθεια μου, έντονα μάλιστα, εντάξει, κυρίως κατά τη διάρκεια αυταρχικών καθεστώτων διαβάζουμε. Η πιο χαρακτηριστική περίοδος εννοείται ότι ήταν η δικτατορία της 21ης Απριλίου, όπου το καθεστώς έφτασε στο σημείο να απαγορεύσει το μίνι αλλά και τα μακριά μαλλιά ακόμα και τους τουρίστες, ενώ επιβλήθηκαν αυστηροί περιορισμοί στις μαθήτριες. Δεν έχω εμπειρία, αν έχετε μπορείτε να την μεταφέρετε σε εμάς. Η Χούντα λοιπόν θεώρησε τη μίνι φούστα σύμβολο ηθικής κατάπτωσης, απαγορεύτηκε αυστηρά στα σχολεία, ενώ η αστυνομία πραγματοποιούσε ελέγχους και προσαγωγές. Έγινε μάλιστα γνωστή η αστυνομική οδηγία που έλεγε ότι το μήκος της φούστας δεν έπρεπε να απέχει περισσότερο από 4 δάχτυλα πάνω από το γόνατο. Πάλι καλά. Κάνω λάθος πάντως, ρε παιδιά, εδώ, διορθώστε με. Δεν έχω εννοείται καμία όρεξη να γίνω συνήγορος του διαβόλου της Χούντας, αλλά αν παρατηρήσεις τις ελληνικές ταινίες στις αρχές της δεκαετίας του 70, το μίνι ήταν αυτό που λέμε super μίνι. Δηλαδή σήμερα δεν το φοράς, ας πούμε. Ας πούμε, για παράδειγμα Μαριχουάνα, αυτό που ακούσαμε πριν και το τραγούδι, το Μανάς της καρδιά μου που είναι από εκεί. Εγώ θυμάμαι τη Μαρία Ιωαννίδου, το μινάκι της. Ήτανε τσιμπημένο. Εκτός και αν επιτρέπεται μόνο στις ταινίες. Δεν ξέρω, δεν έχω άποψη. Εσείς όμως, αν έχετε ζήσει εκείνη την εποχή, εκείνη την περίοδο, μπορείτε να μας πείτε περισσότερα. Αν πάμε δε στην εποχή του Πάγκαλου, πολύ πριν καθιερωθεί το μοντέρνο μίνι, ο δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκολος είχε εκδώσει διάταξη το 1925 με εφαρμογή το 26, που απαγόρευσε στις γυναίκες να φορούν φούστες που απήχαν από το έδαφος περισσότερο από 30 εκατοστά. Πάντως η μίνι φούστα έφερε αναστάτωση και άρεσε πολύ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόγητος. more.com.info.gr.
5: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια ξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο Μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, πάμε.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ πάντα, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με το Μετρό της Θεσσαλονίκης ξεκινήσαμε, και μια που είμαστε Θεσσαλονίκη να σας πω ότι κλείνει το βράδυ ο Περιφερειακός εκεί στην αγαπημένη πόλη λόγω flyover με όλη μέρες το χτίζανε, τέλος πάντων, από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα. Φίλοι μου αγαπημένοι, είναι μια πληροφορία που ήθελα να σας την μεταδώσω αφού είμαστε Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, Ματίνα Κανελοπούλου στον ήχο, Έρην Γκίνζου στο τηλεφωνικό κέντρο, Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα, αυτό που μου λέτε, επειδή σας είπα ότι δεν έχω εμπειρία, αλλά όποιος έχει εμπειρία από την εποχή εκείνη, εννοώ την εποχή της Χούντας στα Πρέπει, στα Μίκη και τα λοιπά, ήρθε ένα μήνυμα από την Κέρκυρα και λέει, κάτω από το γόνατο υποδιά στο σχολείο, κορδέλα στα μαλλιά και αλογοουρά, όχι κάτω, όχι κάτω. Λοιπόν, πάνω το ηθικό, πάνω η διάθεση, πάμε μαζί ως τις 12.

στο λέω θα κοφτά. Δε θέλω εγώ λεφτά, δε καρατσακισμένη από σένα. Μα θέλω να μου πεις και δίχως να ντραπείς.

0: που φες.
1: Τραγούδι να τις κάνουμε περγύρι.
2: Το έχουμε τραγουδήσει πάρα πολλές φορές και κάθε φορά που περνάμε έξω από καφετερία μας έρχεται στο μυαλό. Λοιπόν, να πω καλημέρα στις κορυφές της Καβάλας, στην Βόνιτσα, επίσης στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης, Ασοπόλα Κονίας, Δράμα, Πλακιά Κρήτης. Άρ, Πλακιάς, τι μας θυμίζετε, να ξέρετε. Λοιπόν, επίσης στη Κοκκινιά, στο Αγρίνιο, Ιταλία, τι ωραία. Επίσης στο Παλαιό Φάλιρο, στον Οροπό Ζωγράφου, εξοχώριστη Δυτική Μάνη, Δρέπανου Αργολίδας, καλημέρα. Στο Μαρμάρι της Εύβοιας, καλημέρα. Στα Πλατανάκια Σερών, Σαρονίδα, Κολυμβήθρες, Ζαγοροχώρια. Όποιος δεν έχει πάει σίγουρα έχει χάσει μια υπέροχη περιοχή που πρέπει να την επισκεφτεί, να τη δει, να τη ζήσει. Καλημέρα στη Σιάτιστα, στη Νεάπολη της Κοζάνης και στο Βύρονα, Μητρούς Ισερών, στους φίλους που βρίσκονται σε αυτοκίνητο από Ρέθυμνο προς Ιερά Πέτρα, κινείται το συγκεκριμένο. Καλημέρα και στην Πεύκη, και πάμε να υπενθυμίσουμε τρόπους επικοινωνίας. 2, 10, 60, 13, 168 και 169, σταθερή αξία Ερυγκίντζου. Αλλιώς μηνύματα στο Viber. Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα, λατινικοί χαρακτήρες αναζήτησης. Δεύτερο κοινό διάστημα πρόγραμμα με 2M.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Λοιπόν, για τον καθένα καλοκαίρι σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ε? Εντάξει, υπάρχει και το αόριστο, το φλουαρτιστικό, αλλά είναι και το συγκεκριμένο. Λες, για μένα καλοκαίρι είναι αυτό, ρε παιδί μου. Για τον άλλο καλοκαίρι είναι το άλλο. Αν σας ρωτούσε κάποιος, ας πούμε, με δύο λέξεις, πες μου τι σημαίνει για σένα καλοκαίρι, ποιες θα ήταν αυτές οι δύο λέξεις που θα χρησιμοποιούσατε? Είναι μια ερώτηση, στην οποία αν θέλετε απαντάτε βέβαια, και αν έχετε την διάθεση. Όσο για το χθεσινό, τη χθεσινή δημοσκόπηση, την οποία είπα δημοσκόπηση, λοιπόν, κάθε μέρα έχουμε και μία δημοσκόπηση, αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, διάβαζα μία χθες και στο ερώτημα πότε θα ήθελαν οι Έλληνες πολίτες εκλογές, το 46% λέει μέσα στο 2026, ενώ το 2027 προτιμά το 33%. Εκλογές στο τέλος της θητείας διαμηνεί ο Πρωθυπουργός. Έτσι για να συνεννοούμαστε. Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, τι έλεγα? Έλεγα για, όχι, πριν την χθεσινή δημοσκόπηση. Α, έλεγα ναι, για τη χθεσινή δημοσκόπηση. Έλεγα πριν την χθεσινή δημοσκόπηση για τον Μέση και τον Κριστιάνο Ρονάλντο που είχαμε κάνει. Λοιπόν, βγήκε πανηγυρικά πιο συμπαθής για εσάς ο Μέση. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό, αλλά δεν θα το αναλύσω τώρα. Εμένα μου φαίνεται, ρε παιδιά, πιο ξινός ο Μέση. Δηλαδή, έχω δει τόσα βιντεάκια ανάμεσα στον ένα και στον άλλο. Ο άλλος είναι πιο ευγενής, πιο ομασμένος, πιο... Αν κάνω λάθος, μη με διορθώσετε, αφήστε με στον κόσμο μου. Πάμε στο επόμενο τραγούδι και μετά θα σας δώσω μια πολύ γρήγορη συνταγή. Σαλάτα, πεπόνι και μοτσαρέλα. Εντάξει, ναι.

Αφού θα πάμε εκδρομή και θα τα πάρουμε όλα αυτά, ας πάρουμε μαζί μας και τη σαλάτα πεπόνι και μοτσαρέλα την οποία θα φτιάξουμε. Έχουμε, είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι. Αν δεν προλάβετε, μετά την εκπομπή, η εκπομπή ανεβαίνει στο Ερτέκο, οπότε μπορείτε να την βρείτε και εκεί. Λοιπόν, παίρνουμε, αγοράζουμε ένα όριμο πεπόνι, καθαρισμένο και χοντροκομμένο το θέλουμε, 250 γραμμάρια μπαλάκια μοτσαρέλας, 4 κουταλιές της σούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, χυμός από ένα λιμόνι ή 2 κουταλιές της σούπας λευκό βαλσάμικο ξύδι, μία χούφτα φύλλα φρέσκου βασιλικού, γλαστρούλα, ψιλοκομμένα, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. That's all. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε στην εκτέλεση τώρα. Μοιράζουμε το πεπόνι σε 4 βαθιά πιάτα. Είναι για 4 μερίδες όπως καταλαβαίνετε. Και από πάνω βάζουμε τη μοτσαρέλα, τα μπαλάκια. Σε ένα μπολάκι χτυπάμε με σύρμα το ελαιόλαδο και το λεμόνι. Περιχύνουμε τη σαλάτα και πασπαλίζουμε με λίγο αλάτι και λίγο παραπάνω πιπέρι. Δηλαδή το τσιμπάμε το πιπεράκι, το θέλει. Πασπαλίζουμε με τον βασιλικό και είναι έτοιμο. Σερβίρουμε. Εντάξει, θα πω και συμβουλές, θα πω tips. Μπορούμε να κόψουμε το πεπόνι με το σκούπ του παγωτού για να διατηρήσουμε μικρές μπαλίτσες ίσου μεγέθους με τα μοτσαρελάκια και να κάνουμε τη σαλάτα μας μπαλάκια-μπαλάκια. Κατάλαβατε. Για πιο γορταστικό και θρεπτικό αποτέλεσμα, μπορούμε να προσθέσουμε 1 με 2 φέτες αλαντικού σε κάθε μερίδα. Μία καλή επιλογή είναι το προσούτο, που ταιριάζει ιδανικά με το πεπόνι, δεν θα δώσω άλλη. Προσούτο, αυτό. Επίσης, μπορούμε να φτιάξουμε αυτή τη σαλάτα και με κάποια άλλα φρέσκα τυριά, όπως ο ανθότυρος και η φρέσκια μυζήτρα, αν θέλουμε να μείνουμε Ελλάδα. Επίσης, του ταιριάζουν και σκληρά αλμυρά τυριά, όπως η γραβιέρα, αλλά και η παρμεζάνα. Εντάξει. Αυτή ήταν η συνταγή, ήταν πάρα πολύ καλή, θέλω να το παραδεχτείτε.

Λοιπόν, εντάξει, Αλέκος Ακυλάριος λίγο στην υπερβολή του, κάνα δύο φορές το χρόνο, ας μην ήταν η Δευτέρα, ας είχαμε μισό χρόνο Δευτέρας και μισό χρόνο Κυριακές. Εντάξει, και πάλι ευχαριστημένοι θα ήμασταν. Καλημερίζουμε το Ηράκλειο της Κρήτης, τη Λαμία, την Αντίπαρο, Αναστασία Σερών και Γλώσσα Σκοπέλου, Αντίκυρα Μαρούση και Θάσο, Αγία Τριάδα στη Θεσσαλονίκη. Εγώ συνεχίζω να συλλέγω τις απαντήσεις σας για το τι σημαίνει για σας καλοκαίρι με δύο λέξεις. Καλημερίζω Πασαλιμάνι και Ναύπλιο, όπως επίσης Γιάννενα, Εγάλεο, Άρνα Λακωνίας, Αγρίνιο και δεύτερο πλακιά Κρήτης, τελεία. Πάμε σιγά σιγά όμως να κλείσουμε ημίωρο. Θα πάμε να συναντήσουμε τίτλους ειδήσεων από Earth News Radio 105,8. Πώς θα πάμε τώρα να το κάνουμε αυτό? Ο καθένας θα πάρει το καραβάκι του, ο καθένας θα πάρει το κουβαδάκι του και θα πάει στην παραλία του.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οδηγούμε στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Δεν σας φοβόμαστε. Αυτή είναι η απάντηση της Δημοκρατίας στη βία, τόνισε από το Βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός κατά την επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Δύο άνδρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν, ενώ προσήχθη και ένα ακόμη άτομο. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τον Σοκράτη Φάμενο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου, την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός, κάνοντας λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα όρημης σκέψης. Το Ισραήλ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου από το Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Τρόμος στον αέρα σε πρωινή πτήση από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε παράθυρο και τραυματίστηκε επιβάτης. Τραγωδία στην Ισπανία. 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
4: Φεστιβάρε Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 6 έως 12 Ιουλίου. Θεατρική παράσταση «Μια ζωή, ο μονόλογος μιας μοδίστρας» με την Ένα Μεντή. Κείμενο σκηνοθεσία Πέτρο Ζούλιας. Αφιέρωμα στο Μάνο Ελευθερίου με το συγκρότημα Έμελον. Τραγουδούν Σπύρος Κουτσοβασίλης, Μαρίνα Μανουλάκου. Θεατρική παράσταση «Όχι άλλο κάρβουνο» των Ρέπα και Παπαθανασίου. Τύπικρα γλυκάν τα γέλια, τραγούδια της Ελλάδας και της Μεσογείου με τον Ζαχαρία Καρούνη. Παιδικό μιουζικάλ «Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών» του Γιάννη Ξανθούλη. Φεστιβάρε Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μπήκαμε πια στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με Οδυσσέα Ελίτη και Λίνο Κόκοτο και βέβαια Μιχάλη Βιολάρη αλλά και Χοροδία στα τζιτζίκια. Ζει και ζει και ζει και ζει ο βασιλιάς, ο ήλιος ζει. Είναι βασιλιάς, δεν μπορούμε να έχουμε πολλές απαιτήσεις. Αν ήταν Θεός θα τον παρακαλούσαμε να μην είναι πολύ καυτός μαζί μας, να είναι κάπως φιλικός. Ανεβαίνει η θερμοκρασία σιγά σιγά. Λοιπόν, σήμερα, σαν σήμερα μάλλον, το 1856 γεννήθηκε ο Νίκολα Τέσλα, ο Σέρβος φυσικός, εφευρέτης, πρωτοπόρος, ό,τι και να πούμε είναι λίγο, γιατί ο άνθρωπος ήταν αυτό που ήταν και κανείς δεν μπορεί να του το πάρει όσο και αν προσπάθησε, έχω να πω εγώ. Λοιπόν, θέλω να έχω ένα κείμενο μπροστά μου, μεγάλο είναι. Θα το σπάσω όμως, γιατί θέλω να μιλήσουμε για τον Τέσλα. Ο άνθρωπος αυτός μιλούσε περισσότερες από 7 γλώσσες, φοίτησε στην ανώτατη πολυτεχνική σχολή του Γκράτς της Αυστρίας και στην φυσικομαθηματική σχολή της Πράγας, χωρίς όμως να πάρει πτυχίο από καμία από τις δύο. Το 1884 επισκευάζει τις γεννήτριες του πλοίου Oregon, εντυπωσιάζοντας τον Έντισον. Όμως ο Τέσλα παραιτείται και ιδρύει τη δική του εταιρεία λίγους μήνες μετά, όταν ο Έντισον αρνείται να του δώσει την αμοιβή που του είχε υποσχεθεί. Ο Τέσλα υποστήριζε την χρήση του εναλλασσόμενου ρεύματος, σε αντίθεση με τον Έντισον που ήταν υποστηρικτής της χρήσης του συνεχούς ρεύματος. Και κάπως έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος των ρευμάτων. Στις 13 Μαρτίου του 1895, μία ύποπτη πυρκαγιά, πιθανόν εμπρισμός εκ μέρους των συνεργατών του Έντισον, πιθανόν, Έντισον, κατέστρεψε το εργαστήριό του στη Νέα Υόρκη και μαζί του σημειώσει, σχέδια, μοντέλα ραδιοαυτόματων συσκευών, ταλαντωτών επαγωγικών κινητήρων, καθώς και ολόκληρο το πολύτιμο τεχνικό του αρχείο. Δεν το έβαλε κάτω και τα ξαναέστησε όλα από την αρχή, αφού διέθετε μνήμη ισχυρή. 1893 εφήβρε το πρώτο ραδιόφωνο. Το 1943 το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ αναγνώρισε αναδρομικά τον Τέσλα ως το βασικό εφευρέτη των τεχνολογιών που κατοχύρωσε αργότερα ο Μαρκόνι. Ήταν ακτιβιστής και υποστήριξε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πριν από 120 χρόνια. Ο άνθρωπος που θα έπρεπε να σταματήσει αυτή την παράλογη σπατάλη θα ήταν μεγάλος ευεργέτης της ανθρωπότητας, έγραψε τότε ο μεγάλος επιστήμονας.

Χαίρομαι που σας ενδιαφέρει τόσο πολύ το θέμα Νικόλα Τέσλα και αυτό και συνεχίζω. Έχει υποστηριχθεί η πιθανότητα ο Τέσλα να ήταν στο φάσμα του αυτισμού. Σύμφωνα με τους δύο συγγραφείς του βιβλίου «Πώς τα ταλέντα του συνδρόμου Asperger άλλαξαν τον κόσμο», ο Τέσλα θα μπορούσε να διαγνωστεί με σύνδρομο Asperger σήμερα. Είχε αιμονή με τον αριθμό 3, καθώς και με τους αριθμούς που μπορούν να διαιρεθούν με το 3. Έπλαινε τα χέρια του 3 φορές στη σειρά, γύριζε το κτίριο του 3 φορές πριν μπει μέσα, χρησιμοποιούσε 18 μαντήλια για να σκουπίσει την τραπεζαρία και τα μαχαιροπύρουνα πριν από κάθε γεύμα. Επειδή ως έφηβος έπασχε από χολέρα, φοβόταν και τα μικρόβια. Πριν βάλει μια μπουκιά στο στόμα του, υπολόγιζε τον όγκο του φαγητού, υπολόγιζε επίσης τον όγκο ενός φλιτζανιού και ενός πιάτου. Λόγω αυτών των περίεργων συνηθιών, προτίμησε να τρώει μόνος του. Αργότερα στη ζωή του έγινε χορτοφάγος, προτιμούσε κυρίως γάλα, ψωμί, μέλι και χυμούς λαχανικών. Έμεινε μακριά από τις γυναίκες. Ο Τέσλα ήταν ένας όμορφος άντρας. Όντως, με σκούρα μαλλιά και μπλε μάτια. Τι βλέμμα ήταν αυτό. Ήταν ψηλός και λεπτός, με εκλεπτισμένο γούστο και καλούς τρόπους. Οι γυναίκες τον αγαπούσαν, όμως παρέμεινε στην αγαμία. Πίστευε ότι το σεξ ενοχλεί έναν άνδρα στη δουλειά του. Δεν μπορώ να σκεφτώ πολλές μεγάλες εφευρέσεις πίσω από τις οποίες κρύβονται παντρεμένοι άνδρες, έλεγε. Λάτρευε το ουίσκι, το έκοψε σε μεγάλη ηλικία το ποτό. Ο μεγάλος εφευρέτης βρισκόταν ως το θάνατό του υπό στενή παρακολούθηση από πράκτορες του FBI. Ένας πράκτορας του FBI είχε από το 1937 δημιουργήσει φάκελο για τον Τέσλα, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για ανεξήγητες πτώσεις αεροσκαφών. Δεν πήρε ποτέ το βραβείο Νόμπελ. Το 1937 ο Τέσλα προτάθηκε για αυτό το βραβείο, πήρε όμως μόνο μία ψήφο από τις 38. Έχω την εντύπωση, φαντάζομαι και εσείς, ότι δεν ήταν το αγαπημένο παιδί κάποιων κύκλων. Το 1942 ο Τέσλα πεθαίνει από φυσικά αίτια στο ξενοδοχείο New York σε ηλικία 86 ετών. Όλο το κατασχεμένο υλικό του που συγκεντρώθηκε στο Μαχάταν περιλάμβανε 12 κλειδωμένα μεταλλικά κυβότια, 25 μεταλλικά δοχεία, 5 βαρέλια, 8 βαλίτσες και ένα μεγάλο χρηματοκιβώτιο. Ο ανιψιός του Τέσλα έκανε μεγάλο αγώνα ώστε να έρθει στην κατοχή του η περιουσία του θείατου, όμως το FBI αρνιόταν. Τελικά το 1952 οι αμερικανικές αρχές επέστρεψαν κάποια αρκετά πράγματα στο Βελιγράδι και έτσι 20 Οκτωβρίου 1955 εγκαινιάστηκε το Μουσείο Νίκολα Τέσλα, που όπως μου λέτε εσείς αξίζει πραγματικά το κόπο κάποιος να το επισκεφθεί.

Λοιπόν, έτσι καθώς προχωράμε, να πω για σας, καλοκαίρι σημαίνει να περπατάς ξυπόλυτος, θάλασσα, παρέα, γλυκιά, ραστόνι, ντουζ στην αυλή και πλήσιμο σκύλος καμιά φορά, καρπούζι στο κυματάκι για να διατηρηθεί δροσερό, θερινό σινεμά, απλά και αγαπημένα πράγματα, καλή ώρα, αχιβάδες, αστερίες, άμμος, θάλασσα και άλλα πολλά. Μάλλον δεν προλαβαίνω να τα πω τώρα, αλλά τι σημασία έχει, τη Δευτέρα καλά να είμαστε εδώ θα είμαστε.

Λοιπόν, θα κλείσω την εκπομπή με ένα μήνυμα που πολύ μου άρεσε. Για την ώρα που έλεγα τη συνταγή, λέει όχι, όχι, όχι, όχι συνταγές. Δουλεύω σε πρωινά, τα πρωινά σε ξενοδοχείο στη Σύφνο και ό,τι ακούει το αφεντικό με βάση να το κάνω. Συμβουλή, χαμήλωνε το ραδιόφωνο εκείνη την ώρα. Ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Πραγματικά περάσαμε καταπληκτικά σήμερα μαζί σας. Ευχαριστώ τη Ματίνα Κανελοπούλου που ήταν στον ήχο, την Έρη. Έρη κίνησε στο τηλεφωνικό κέντρο, ήταν η Άντρε Βασιλιάδο στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Έρχεται η Ελένη Γιαννοπούλου από τις 12 ως τις 2, αλλά λίγο πριν έχουμε τα νέα ελληνικά από τον Χρήστο Παπαμιχάλη. Να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Αλλά πρώτα απ' όλα καλή Παρασκευή.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Προλάβατε τα λευκόματα, θυμάστε τα λευκόματα. Ορίστε ένα τραγούδι που θα απαντούσε στην ερώτηση «Τι εστί καλοκαίρι?». Ο Παντελής Κυραμαριός απαντάει ότι πάνω απ' όλα σημαίνει παρέα και φωνάζει τους φίλους του Ευελίνα Παπούλια, Λιγερή Μητροπούλου και Χρήστο Κοντογεώργη για να τραγουδήσουν παρέα «Καλοκαίρι σημαίνει». Και ελάτε όλοι μαζί τώρα να κάνουμε bloom.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
7: Ψαραδέλης.
8: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
9: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
10: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
9: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη, μέλος του ομίλου Νάκας Γκρουπ.
11: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
12: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μην λείψει κανείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
1: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ορίστε, ορίστε, έτσι είστε Ντόρια, να τις λέμε τις καλημέρες σήμερα. Να τις λέμε κάπως έτσι γιατί είναι Παρασκευή. Και να πούμε και πολλές καλημέρες, γιατί επιτέλους πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Και όταν έχουμε τέτοιο καιρό και τέτοιες ζέστες, δεν πολύ αντέχεις την εργάσιμη. Ανυπομονείς να έρθει το Σαββατοκύριακο, ανυπομονείς να έρθουν οι διακοπές. Στην Ντόρια λοιπόν η καλημέρα μας εδώ στην έναρξη, με αυτό το ολοκένουργιο, με τη φωνή του Μάριου Φραγκούλη, Χρήστος Θεοδόρου και Παρασκευάς Καρασούλος, οι δημιουργοί. Καλημέρα λοιπόν, καλό σας βρήκαμε. Δεκάρη σήμερα στο ημερολόγιο του Ιουλίου, νομίζω ότι αρίστευσε. Καλημέρα όπου και αν σας συναντάμε, σε όποια πόλη του καλοκαιριού και αν βρίσκεστε. Εδώ ήρθαμε με τα τραγούδια μας. Πάμε να τα συναντήσουμε και συστάσεις σε λίγο.

Εντυπωσιακή ήχη, εντυπωσιακές φωνές. Νάτι τώρα η σειρά της Νένας Βενετσάνου. Εξαιρετική ως ερμηνεύτρια, εξαιρετική ως συνθέτης εδώ, σε αυτές τις καλοκαιρινές πόλεις, με τους στίχους της Μπέτης Κομνηνού. Εδώ λοιπόν, από ποια πόλη και αν μας ακούτε, από ποιο χωριό, από ποια περιοχή, μικρή ή μεγαλύτερη, το δεύτερο πρόγραμμα είναι εδώ για να σας συναντήσει, για να φέρει τα τραγούδια και τα λόγια του και για αυτή την Παρασκευή. Το κάνει δηλαδή, από το πρωί το κάνει και θα συνεχίσει να το κάνει. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Για να τα καταφέρουμε όλα αυτά, έχω απέναντί μου τη Ματίνα Κανελοπούλου στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων. Τουλάχιστον μαζί της ξεκινά αυτή εδώ η εκπομπή. Απέναντί μου βλέπω και την Ερυγκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Να τι απαντά στα δικά σας μηνύματα, τα τηλεφωνικά μόνο, αν καλέσετε στο 210-60-13-168 και 9 η Έρη στις τηλεφωνικές σας κλήσεις με το δικό της τρόπο και εμείς με το δικό μας τρόπο στα υπόλοιπα, δηλαδή στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook. Ήδη έχει γίνει η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής. Απαντάμε και στο Messenger από το Facebook του δεύτερου και εκεί μπορούμε να δούμε τα μηνύματά σας και φυσικά στο Viber, το βλέπω. Να τα ξεκίνησαν, καλημέρα σε όλους. Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μας βρίσκεται, μπαίνετε στη μεγάλη μας ομάδα και στέλνετε μηνύματα, γραπτά, χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Αυτά τα εισαγωγικά, το είπα. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Καθημερινά εδώ, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 12 έως τις 2. Πάμε τρίτο τραγούδι στη σειρά, εδώ να τριτώσει στις μεγάλες, στις απλωμένες, στις ωραίες μουσικές. Μίκης Θεοδωράκης, Μιχάλης Γκανάς. Και είναι η φωνή του Βασίλη Λεκά.

Από το πολύ αγαπημένο μας τραγούδι αυτό, αυτό το κόκκινο κοχύλι που μαζέψαμε από το καλοκαίρι μας, ένα τραγούδι του Κωνσταντίνου Βίτα ήταν αυτό. Η Δήμητρα Γαλάνη ερμήνευε μαζί του. Ο Κωνσταντίνος Βίτα θα βρεθεί στην μικρή Επίδαυρο, παρουσιάζοντας τις μουσικές και τα τελευταία του τραγούδια, εκείνα τα νούφαρα που έρχονται από την νεκρή όχθη, εκείνα τα μεταποιημένα ρεμπέτικα που έχει φτιάξει με το δικό του ηλεκτρονικό τρόπο και με το μαγικό σκηνικό της μικρής Επιδαύρου. Πάρα πολύ ωραία πράγματα γίνονται σε ολόκληρη τη χώρα. Διαλέξαμε αυτό το τραγούδι να είναι και η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής, γιατί χτες είχαμε και αυτή την ωραία καλοκαιρινή βροχούλα που περιέγραψε το τραγούδι. Ψάχναμε ομπρέλες, έβλεπα τους ανθρώπους στον δρόμο να ψάχνουν ομπρέλες, ψάχναμε κάτι να μας σκεπάσει, όλων μας τα ρούχα ήταν απολύτως θερινά, τα πέδιλα πρωτοστατούσαν, ήρθαν κάτι βροχούλες πολύ ωραίες, πολύ ήρεμες, πολύ πράες, που μας δρόσισαν ευτυχώς, και όχι μόνο στα δικά μας τα μέρη, και σε διάφορες περιοχές σε ολόκληρη την Ελλάδα ήρθαν οι βροχούλες οι καλοκαιρινές. Μια μικρή παρένθεση ήταν αυτό. Από σήμερα η θερμοκρασία ανεβαίνει σταθερά και σταδιακά. Καλοδεχούμενες οι βροχούλες χτες μας δρόσισαν. Από τη βροχή που πέρασε κρατάμε μια στάλα, μια σταγόνα. Και παρέα με τη Μόνικα θα φτάσουμε περίπου στους τίτλους των ειδήσεων που θα έρθουν από το Earth News Radio. Έτσι να μάθουμε τι συμβαίνει γύρω μας, αλλά τουλάχιστον να πάμε μέχρι εκεί δροσερά.

Όλα αυτά τα καλοκαιρινά και οι συναυλίες πολύ καλοκαιρινές είναι, οι ανοιχτές. Για πάμε με Thievery Corporation μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Η Thievery Corporation παρέα με τους Wailers θα είναι το Σάββατο στην Πλατεία Νερού στο πλαίσιο του Release Athens, δηλαδή ηλεκτρόνικα και ρέγγε. Τι ωραίο συνδυασμός. Κάτι λίγο προλαβαίνουμε μέχρι τους τίτλους, να πάρουμε έτσι μια ανάσα, μια μυρωδιά, μια ιδέα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύλληψη δύο ατόμων για την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2010 στη Μαρφίν. Εκκρεμεί ακόμα ένα ένταλμα σύλληψης για τρίτο άτομο. Σύλληψη τριών ατόμων και για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, έπειτα από εμπριστική επίθεση στην κατοικία της. Δύο άνδρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν, ενώ προσήχθη ακόμη ένα άτομο σε εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής σε Θεσσαλονίκη και Χανιά. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ από τα δηληστήρια στο τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Διευκρίνησε ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Συνεχίζεται το ντόμινο παραιτήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τον Σοκράτη Φάμελο, αλλά και τις παραιτήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου. Την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός. Έκανε λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα όρημης σκέψης. Τρόμος στον αέρα σε πρωινή πτήση από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε παράθυρο και τραυματίστηκε επιβάτης. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία. Και ο καιρός γενικά αιθρίος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
4: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλερ.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: 21 και 22 Αυγούστου.
5: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Και όχι μόνο.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
10: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
11: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

δευτερόλεπτα, χρόνος, το νιώθεις. Κάθε στιγμή γράφει πάνω σου κάθε πνοή μοναδική. Οξυγόνο που διαφεντεύει τον εγκέφαλό σου. Κι εσύ αλλάζεις πόλεις, αλλάζεις χώρες. Περνάς πλανήτες, ψάχνεις ασταμάτητα. Κοιτάς τον κόσμο, βλέπεις τα παιδιά. Βλέπεις μια κοπέλα, πες μια καλημέρα. Ο κόσμος χορεύει, μην ξεχνάς το χορό. Το φεγγάρι μαγεύει, μην αλλάζεις πεδίο.

καρδιά σου είναι γκρίζα, η δουλειά σου σκοτώνει. Νιώθεις κουρασμένος, νιώθεις γερασμένος. Δεν είσαι ευτυχισμένος, δεν θέλεις εκπλήξεις. Να ζητάς η σιωπή, μα η σιωπή δεν σε θέλει. Πετάς πάνω σε σύννεφα, πετάς η σιωπή. Κοιτάς τον κόσμο, βλέπεις τα παιδιά. Βλέπεις μια κοπέλα, πες μια καλημέρα. Ο κόσμος χορεύει, μην ξεχνάς το χώρο. Το φεγγάρι μαγεύει, μην αλλάζεις πεδίο.

Επειδή διακρίνω ότι σας άρεσαν που ξεκινήσαμε με καλημέρες το πρώτο ημίωρο, είπαμε και το δεύτερο ημίωρο να το ξεκινήσουμε με μια πολύ ωραία καλημέρα που δεν πρέπει να πέσει χάμω, πρέπει να την πιάσουμε, να την ανασύρουμε και να την προσφέρουμε. Μάνος Λουίζος και Δημήτρης Χριστοδούλου, αυτό το τόσο αγαπημένο τραγούδι σε αυτή την καινούργια διασκευή. Πέρσι την πρωτοακούσαμε από το συγκρότημα Panic at the Opera. Πανικό στην όπερα δηλαδή. Δεν σχετιζόταν με όπερα βεβαίως το τραγούδι και αυτό το δείγμα έτσι δουλειάς, αλλά σίγουρα είναι ένα όνομα που μπορείς να το συγκρατήσεις και που μπορείς να το θυμάσαι για συγκρότημα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και προχωράμε με παραιτήσεις αρχηγών κομμάτων, με αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, ζυμώσεις ουσιαστικά οι οποίες γίνονται με αφορμή την επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση, με πολλά που αλλάζουν, με πολλά που επίσης μένουν ίδια. Αλλά εδώ και το καλοκαίρι μας, αυτό το ίδιο καλοκαίρι, αυτό που έρχεται πάντα, που είναι εδώ, το οποίο πρωταγωνιστεί σε ό,τι και αν κάνουμε και σε ό,τι και αν λέμε. Ένα καλοκαίρι που, το λέγαμε και χτες, σε μας εδώ έχει έρθει σχετικά δροσερό, σχετικά ανεκτό, χωρίς μαύρες έτσι ειδήσεις πολύ σκοτεινές που να σχετίζονται με φωτιές, με πυρκαγιές και με όλα τα άλλα. Φθηνά τη γλιτώσαμε, γιατί στην κεντρική και στη βόρεια Ευρώπη περνούν πολύ δύσκολα. Να την κρατήσουμε λίγο κοντά μας αυτή τη δροσιά. Πάμε να βγούμε μια ωραία παρασκευιάτικη βολτά. Και να πω επίσης ότι τώρα τη σκυτάλη στον ήχο ανέλαβε η Βίβιαν Νικολοπούλου. Γεια σου Βίβιαν, χρόνια και ζαμάνια.

Για πάμε μια βόλτα λοιπόν, έτσι μια ωραία καλοκαιρινή βόλτα, έτσι να χαλαρώσουμε, να ξεσκάσουμε λίγο μέσα σε αυτό το καλοκαίρι που ήρθε και πλησιάζουμε και στην καρδιά του καλοκαιριού. 10 Ιουλίου σήμερα, εκεί γύρω στις 15 θα πούμε ότι είμαστε στο κατά καλό καιρό. Εδώ και προχωράμε και πολλές οι βόλτες που σχεδιάζονται, όπως και τα δρόμενα και οι συναυλίες. Εκτός αν θέλετε να μείνετε σπίτι και να δείτε μουντιάλ, όπως κάνουμε συνήθως δηλαδή τον τελευταίο καιρό, γιατί τώρα τα πράγματα σοβαρεύουν, γιατί το μουντιάλ μπαίνει στην τελική του ευθεία. Έχουμε όλες αυτές τις απίστευτες νοκάουτ φάσεις, έχουμε μεγάλες και δυνατές μάχες, έχουμε και την οκτάδα, χτες Γαλλία-Μαρόκο, υπερίσχυσε η Γαλλία. Σήμερα ο βασικός, ο κεντρικός αγώνας στις 10 το βράδυ ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο, και μεθαύριο έρχονται φοβεροί και τρομεροί αγώνες, αλλά με τα μεσονύκτη, μεσάνυχτα ακριβώς λέει, Νορβηγία-Αγγλία, τρομερός αγώνας, και στις 4 το ξημέρωμα ώρα Ελλάδας, Αργεντινή με Ελβετία, άλλος τρομερός αγώνας. Τελική οκτάδα και σιγά σιγά, γιατί δεν μένουν και πάρα πολλοί αγώνες, σιγά σιγά πλησιάζουμε προς τον τελικό, όντας πλέον στους ημιτελικούς. Το κορίτσι βέβαια που έρχεται θέλει άλλα, δεν θέλει να δει μπάλα.

Το έχει αυτό το χάρισμα, πάντα το είχε αυτό το χάρισμα η Μέρι Λίντα να τραγουδά. Νιώθω στην καρδιά μου απόψε μια θλίψη. Έφυγες και πολύ μου έχεις λείψει, και να το λέει τόσο χαρούμενα που να το παραδέχεσαι και να χαίρεσαι κιόλας. Μανώλης Χιώτης βέβαια, εδώ από εκείνα που είχαν μαγειρέψει στο cookbook τους η Mamba LD, καμιά 15 χρόνια πριν, όταν τους πρωτογνωρίσαμε και γνωρίσαμε και τις εξαιρετικές διασκευές τους. Μιλώντας για ωραίες διασκευές, να και μια πολύ πολύ πρόσφατη τωρινή. Μιλώντας για ωραίες διασκευές, να και μια πολύ πολύ πρόσφατη τωρινή.

Πάντοτε είναι αγαπημένο αυτό το τραγούδι και σε αυτή του την εκδοχή, Ανδρέανα Μπάμπαλη και Γιώργης Χριστοδούλου. Φυσικά του Γιώργου Ζαμπέτα το τραγούδι, με τη δικιά του φωνή το είχαμε πρωτογνωρίσει. Ιωάννα Κλιάσιου που έγραψε και τη βιογραφία του στους στίχους. Αυτά ήταν τα χίλια περιστέρια. Και σας έλεγα χτες τι ωραία που νιώθουμε ότι η πόλη έχει αρχίσει και αδειάζει, ότι κυκλοφορούμε πιο εύκολα και πιο άνετα κτλ. Λοιπόν, να σας πω, μάλλον δεν ισχύει. Βγήκα στους δρόμους και πάλι ήταν λίγο δύσκολα χτες τα πράγματα. Το μόνο εύκολο ήταν έτσι το παρκάρισμα. Μπορούσες να παρκάρεις λίγο πιο εύκολα, αλλά η κίνηση και στον Κηφισό, από εκείνα τα πολύ κομβικά σημεία για την κίνηση σε αυτή την πόλη, αλλά και στο κέντρο της πόλης. Δεν ξέρω, μάλλον πρέπει να φύγουμε όλοι, να αδειάσει και να ερημώσει η πόλη, που οι προδιαγραφές της δεν ήταν φτιαγμένες για όλα αυτά τα εκατομμύρια που έχουμε στηβαχτεί και μαζευτεί εδώ. Πάντως κάτι πρέπει να γίνει, γιατί αν και το καλοκαίρι έχουμε κίνηση, αφήστε τα. Θα έχουμε και άλλα τραγούδια όπως αυτό που θα έρθει.

Ναι, αυτή ήταν η ζωή Ζωένια. Η Ρέα Βιτάλη που έγραψε τους στίχους, τους έγραψε μια μέρα με κίνηση, εγκλωβισμένη στο αυτοκίνητό της, μπορεί κάπου στον Κηφισό. Ο Τάσος Μελετόπουλος έγραψε τη μουσική και βέβαια η Μάρθα Φριτζίλα το ερμήνευσε τόσο ωραία. Το επόμενο τραγούδι το χορεύει η Μπέκικο, ο Βίλιαμ Νταφόε. Παρακαλώ πολύ. Το ξέρετε, το έχουμε παρουσιάσει, το έχει αξιοποιήσει και ο Χρήστος Παπαμιχάλης στα νέα του ελληνικά. Αρχίζουμε και το παίζουμε και στις εκπομπές. Λοιπόν, ο Βίλιαμ Νταφόε ήρθε στα μέρη μας στο πλαίσιο των γυρισμάτων της νέας ταινίας του Χιμένες, του Μιγγέλ Άγχελ Χιμένες, το Birthday Party. Μια ταινία βασισμένη σε ένα μυθιστόρημα Έλληνα συγγραφέα, του Πάνου Καρνέ. Συγκεκριμένα, το οποίο κυκλοφόρησε το 2007 και απέσπασε διεθνή αναγνώριση, και να το 20 χρόνια μετά να γίνεται ταινία και σε κάποια στιγμή να χορεύει η Μπέκικο με αυτούς τους ήχους, ο Βίλιαμ Νταφόε, με τον Γιώργο Μαργαρίτη να πρωτοστατή και την Αλεξάνδρα Επίθετη να γράφει στίχους και να τους διαβάζει κιόλας. Αυτό εδώ είναι το Αρχιπέλαγος, με αυτό κλείνουμε την πρώτη μας ώρα.

τα έταλο που πας. Τα άλλο παντάει στο ένα. Και τι στο διάολο σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χώρο. Το ένα πόδι πίσω από το άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Και εγώ να συνεχίσω.

θα έχουν όλα αλλάξει. Όταν το πρώτο φως χαράξει, θα ξαναγεννηθώ. Όλοι ξέρουν κάτι για μένα. Όλοι θέλουν λίγο από μένα. Λίγο πιο προσεκτικά τώρα. Λίγο πιο προσεκτικά. Ανοίγω τα φτερά πάνω από το νησί με τα αρπακτικά. Και κανένα τους δεν ξέρει να με διαλύσει καλύτερα από μένα. Όταν φύγει αυτή η νύχτα, θα έχουν όλα αλλάξει. Όταν το φως θα με χαράξει, θα τιμωρηθώ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Εσμαζόδητος more.com.artinfo.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Κάπως έτσι νιώθουμε τις καλοκαιρινές Παρασκευές, ειδικά αν εργαζόμαστε ακόμη, σαν να βγαίνουμε από το τούνελ της εργάσιμης και να πηγαίνουμε προς το Σαββατοκύριακο, που όσο να είναι το καλοκαίρι, όλο και κάτι όμορφο θα φέρει, τουλάχιστον αυτό ελπίζουμε. Να είμαστε εδώ στη δεύτερη δικιά μας ώρα, 7 λεπτά μετά τη μία. Βίβια Νικολοπούλου απέναντί μου επιμένει και φροντίζει πολύ ωραία τους ήχους μας. Η Αριγκίνη Τζου απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Πολλά τα μηνύματα και τα λόγια σας. Όλα γεμάτα ευχές. Οπότε νομίζω ότι αυτό το βγαίνουμε έξω στο φως έχει να κάνει, έχει μεγάλη σχέση και με τα δικά σας λόγια, αυτά τα φωτεινά λόγια που μας στέλνετε. Πολλούς χαιρετισμούς και καλό Σαββατοκύριακο να ξεκινήσω να εύχομαι σε Σαντορίνη, Σιτία, Πλατίκαμπο, Πέραμα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στον Κάλαμο, στη Βούλα, στο Κουτσελιό, στα Γιάννενα, στο Γαλάτσι, στην Έδεσα, την Ηλιούπολη, τα Σπάτα, στο φίλο που επιστρέφει προς τα αγαπημένα του μέρη, προς την Κερκίνη, στη φίλη από την Κόρινθο που είναι έτοιμη για βουτιές και επειδή πέρασε κάποια ώρα από τότε που έστειλε το μήνυμα μπορεί να τις κάνει κιόλας. Επίσης καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε Καλυθέα, Δράμα, στην Κύπρο, στην Καρδίτσα, την Κέρκυρα, τα Εξάρχεια, την Πτολεμαΐδα, τον Εύωσμο, έχω κι άλλα σιγά σιγά λίγο αργότερα. Για να ακούσουμε και κανένα τραγούδι. Για πάμε κάπως έτσι. Αυτό το τραγούδι ακούγεται στο ραδιόφωνο, περνά όμως από την τηλεόραση. Αυτή είναι η εκδοχή αυτού του τραγουδιού, έτσι όπως ακούστηκε στο μουσικό κουτί του Νίκου Πορτοκάλογλου. Τραγούδια που ακούτε εδώ μόνο.

Και πάλι και πάλι και πάλι, αν μπορούσαμε θα τα βλέπαμε ξανά όλα τα επεισόδια από το μουσικό κουτί, για να βλέπαμε και να ακούγαμε ξανά εκείνες τις πολύ ωραίες μίξεις των τραγουδιών, εκείνα τα πολύ ωραία ντουέτα και οι συνδυασμοί που φτιαχνόντουσαν στο τηλεοπτικό πλατό. Εδώ η Άλκης της Πρωτοψάλτης συναντήθηκε με τον Χρήστο Μάστορα, μια ερμηνεία που έρχεται από το 2021 σε αυτό το λίγον πόλεμο χαρές τραγούδι που έφτιαξε η Δήμητρα Γαλάνη παρέα με τη Μυρτό Κοντοβά στους στίχους. Αυτό το τράβα σκανδάλι, ίσως να το θυμήθηκα αυτό το τραγούδι, γιατί διάβασα ότι ο φίλος μας ο Ταγίπ Ερντογάν, ο ηγέτης της γειτονικής χώρας, έκανε ένα συνήθιστο δώρο στους ξένους ηγέτες που φιλοξένησε πρόσφατα στην Άγκυρα και που μάθαμε και τι έγινε και εκεί. Τι χάρισε λοιπόν στους ηγέτες του κόσμου ο Ταγίπ Ερντογάν? Όχι κάτι από την κουλτούρα, από τον πολιτισμό της Τουρκίας, από τη μεγάλη έτσι, πολιτιστική του κληρονομιά κτλ. Ξέρετε, τους χάρισε σε ένα ξύλινο κουτί με τη σημαία της Τουρκίας έξω. Ένα περίστροφο τους χάρισε με 6 σφαίρες και μάλιστα το όπλο είχε χαραγμένο πάνω του και το όνομα του κάθε ηγέτη. Ήταν ένα Magnum 357 από εκείνα τα πολύ έτσι δυνατά, από τα συλλεκτικά όπλα. Ένα όπλο που το κατασκεύαζαν στην Τουρκία τη δεκαετία του 1990, αλλά από τότε έχει πάψει να παράγεται. Ένα ρετρό vintage πιστόλι, αλλά πιστόλι, το οποίο πήγε μαζί με 6 σφαίρες και σετ καθαρισμού. Οπότε από αυτό και μόνο το δώρο αντιλαμβάνεστε κάπως τι ηγέτες έχουμε αυτό το καιρό στον κόσμο, τι διαθέσεις έχουν οι ηγέτες του κόσμου. Αν είναι να κάνεις τέτοια δώρα επιστρατεύοντας όλο το γούστο, την ευγένεια, την κομψότητα και τον πολιτισμό σου, και τα δώρα αυτά, το δώρο αυτό να είναι ένα περίστροφο, ένα Magnum 357 με σφαίρες, τι άλλο να πούμε εμείς.

πολύ, πραγματικά πολύ το έχουμε αγαπήσει αυτό το τραγούδι. Νομίζω ότι τα περισσότερα τραγούδια από εκείνο που μας χαρίζει τα τελευταία χρόνια, όλα τα χρόνια που το ξέρουμε, ο Ρέστης Ντάντος, τα αγαπάμε, κάποια λίγο περισσότερο. Αυτό εδώ με την τόσο ιδιαίτερη φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα, από το τελευταίο άλμπουμ, το πιο πρόσφατο του Ρέστη Ντάντου, από τα προσωπικά του, «Χέρια στο Θεό», ο τίτλος του δίσκου, και «Σπρώχνω τη μέρα για να βγει το τραγούδι που ακούσαμε». Εμείς σπρώχνουμε και την εβδομάδα για να βγει, σπρώχνουμε και την σεζόν την προηγούμενη για να έρθει ολοκένουργια η θερινή, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Γενικώς σπρώχνουμε τον καιρό για να έρθουν και οι διακοπές, όλο ένα και πιο κοντά, οι όποιες διακοπές για τον καθένα. Ελπίζω να περάσει και να κυλήσει γρήγορο ο χρόνος, παρέα με τις μουσικές όλα γίνονται πιο εύκολα. Τώρα το επόμενο τραγούδι που θα έρθει το χρώσταγα από χτες, γιατί χτες έτυχε να μας συναντήσει στον αέρα η είδηση του θανάτου της Bonnie Tyler, η οποία πέθανε προχθές, ανακοινώθηκε όμως χθες σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή η τόσο χαρακτηριστική φωνή, μια φωνή που αναμφίβολα, έστω και με λίγα τραγούδια, σημάδεψε την παγκόσμια σκηνή, σημάδεψε και την εφηβεία μας. Τα λέγαμε και χτες. Δεν είχαμε το εμβληματικό τραγούδι της κοντά μας, διαλέξαμε όμως ένα άλλο χτες για να την αποχαιρετήσουμε, πολύ πολύ αγαπημένο. Και μετά ήρθαν πολλά μηνύματα που μας ζητούσαν το τραγούδι που κι εγώ έψαχνα. Και σήμερα λοιπόν είπα να το φέρω. Αυτή η ωραία βραχνάδα, θυμήθηκα μια είδηση που την ήξερα από τότε που την ακούγαμε. Αυτή η πολύ ιδιαίτερη βραχνάδα της Bonnie Tyler ήταν ουσιαστικά ένα ιατρικό πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε. Είχε ένα θέμα στις φωνητικές της χορδές, η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε άλλαξε τη φωνή της και την άλλαξε με αυτόν τον τόσο χαρακτηριστικό και βραχνό τρόπο. Και ενώ πριν ακουγόταν σαν πρόβλημα, τελικά αυτή η βραχνάδα έγινε το απόλυτο σήμα κατά τεθέν της. Την έκανε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες ερμηνεύτριες. Να το λοιπόν, το τραγούδι που ζητούσατε ήρθε και νομίζω ότι μαζί του θα φτάσουμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων από το Earth News Radio. Και βέβαια μέχρι τότε, ολική έκλειψη της καρδιάς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν 16 χρόνια μετά, διεθνές ένταλμα και για μία 46χρονη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Χανιά δύο άνδρες και μία γυναίκα για τις εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Συνεχίζονται οι έρευνες. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Φοδρή αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ακρίβεια. Συνεχίζονται οι παραιτήσεις των ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε και ο Διονύσης Καλαματιανός. Νέα 24-ωρη προθεσμία για τους αστυνομικούς που κατηγορούνται για την αιματηρή καταδίωξη στο Αίγιο, από την οποία τραυματίστηκε βαρύτατα ένας 20χρονος. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ίνι Ηρακλείου επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Τουρκικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για πώληση των S-400 από την Άγκυρα σε χώρα του κόλπου. Όπως αναφέρουν, η αποδέσμευση από τους S-400 θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων Κάτσα και την επανεκκίνηση της αμυντικής συνεργασίας της Άγκυρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει επίσημο σχόλιο ούτε από την Τουρκία, ούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ούτε και από τη Ρωσία. Τουλάχιστον 11 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στην Αλμερία της Ισπανίας. Και ο καιρός ζεστός, έως 35 βαθμοί στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Έτσι λοιπόν, μια πρόποση για τα καλοκαίρια μας ήταν αυτό το τραγούδι. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Κώστας Λιβαδάς και φυσικά το ερμήνευσε ο Γιάννης Κότσιρας. Ένα τραγούδι για τα καλοκαίρια μας που δεν πρέπει να περνάνε δύσκολα ή άσχημα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί είναι από εκείνες τις πολύτιμες εποχές που πραγματικά δεν ξανάρχονται. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα ομορφύνουμε. Και εσείς κάνετε ό,τι μπορείτε για να ομορφύνετε τις δικές μας καλοκαιρινές ώρες εδώ στο δεύτερο. Μεγάλη καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ στο Βύρονα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ξανά στο Βύρονα, στην Αγόριανη στον Παρνασσό, στα Ροζενά στην Κόρινθο, στη Θεσσαλονίκη, στην Ακράτα, στην Ζάκυνθο, στο Λουτράκι, στον Κρόκο της Κοζάνης. Πού αλλού έχω? Έχω σε φίλο που είναι στους δρόμους, συνήθως βρίσκεται εκεί στους δρόμους, στην Αμφιλοχία ή στην Άρτα, και στέλνει τους χαιρετισμούς του. Επίσης χαιρετισμούς στα Ηλίσια, στο Άργος, στην Ερμιόνη, στα Χανιά, στην Τρίπολη, στην Κοζάνη. Πολλοί φίλοι στην Κοζάνη, ένας φίλος, μία φίλη και μία παρέα από την Κοζάνη που τώρα όμως βρίσκεται στην Ιερισσό της Χαλκιδικής. Χαιρετισμούς και στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας. Έχω κι άλλα, αρκετά άλλα μηνύματα, έχω όμως και αγάπες για τα καλοκαίρια μας, νομίζω θα τα προτιμήσω και τα μηνύματα μετά, δεν χανόμαστε.

0: Ένα λοιπόν ξανά αυτό, ένα από τα απολύτως καλοκαιρινά τραγούδια μας. Ένα τραγούδι το οποίο δεν λείπει ποτέ από τα καλοκαίρια μας. Φυσικά και ήταν και τυχωματά. Υπέροχος, πολύ αγαπημένος Γιάννης Πανός και ο Γιώργος Παπαστεφάνου βεβαίως, που έγραψε τους στίχους. Μην ξεχνάτε ότι είναι και μια πολύ ωραία συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα αφιέρωμα στο Γιάννη Πανό από το Μελωδία, Τάνια Τσανακλείδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης, οι βασικοί ερμηνευτές, αλλά και νέες φωνές που θα τραγουδήσουν τον υπέροχο Γιάννη Πανό, Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου και Βασιλική Μιχαλοπούλου. Όλοι τους θα είναι εκεί σε μια βραδιά που αποτείει φόρο τιμής σε έναν απίστευτο συνθέτη, εκείνον που συνδύασε την Ευρώπη με τους καθαρά ελληνικούς ήχους και τους στίχους και το λαϊκό αίσθημα. Και πού δεν κινήθηκε ο Γιάννης Πανός? Παντού σχεδόν. Πάμε να κινηθούμε κι εμείς, να κινηθούμε ποιητικά στον χρόνο. Παύλος Παυλίδης εδώ, η B-Movies. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Μαρσέλ Προύστ.
1: Ο χρόνος είναι παιδί.
0: Εκείνος που αναζήτησε το χαμένο χρόνο.

Λοιπόν, εδώ είχαμε την ειλικρινή τραγουδοποιία του Πάνου Βλάχου. Κοντά του ήταν και η Βασιλική Μιχαλοπούλου. Και το τραγούδι που ακούσατε σίγουρα δεν το έχετε ξανακούσει, γιατί είναι ολοκένουργιο. Δηλαδή πριν από μια-δυο μέρες κυκλοφόρησε. Πάνος Βλάχος, Βίκη Χιτά μαζί με τον Πάνο Βλάχο στους στίχους. Και βέβαια το ερμήνευσε ο δημιουργός του παρέα με τη Βασιλική Μιχαλοπούλου σε αυτό εδώ το ντουέτο. Τίτλος του «Το Σακάκι». Αυτός ήταν ο τίτλος αυτού του ολοκένουργιου τραγουδιού. Και άφησε και πολλά θέματα ανοιχτά. Ανοιχτά και τα ταξίδια με τα πλοία τα μεγάλα και με όμορφα ντουέτα όπως αυτό που θα έρθει με την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τον Γιώργο Νταλάρα. Και μας πηγαίνει σιγά σιγά προς την έξοδο.

Παραβιαστές θάλασσες και ταξιδεύουν. Πολλά μηνύματα. Δεν ξέρω τι να πρωτοπρολάβω. Και είμαστε στον επίλογο. Καλό Σαββατοκύριακο στην Καβάλα, στο Χαλκούτσι, στο φίλο που μας ακούει από πλοίο, στη Σικελία και τη Γενέβη, τα μακρινά μας. Αλλά έχουμε και άλλα πιο μακριά. Το Χιτσάνγκ στην Κίνα και τον Κίτρινο Ποταμό. Παρακαλώ πολύ. Σπουδαία πράγματα. Επίσης στην Αδριανή της Δράμας, στη Χίο, το παλαιό Φάληρο, στο Έλος της Λακωνίας, στο κάμπινγκ της Ασπροβάλτας, στου Ζωγράφου, στη Νέα Πέραμο στην Καβάλα, σε Μεταξουργείο, Ξυλόκαστρο, Λαμία, Βόλο, Δίστομο, Ακράτα, Ζάκυνθο, Λουτράκη.

Όχι, Κρόκο Κοζάνης, Βόρεια Εύβοια, Τσοτήλη Κοζάνης, Μάτι, Θάσο, στην Πηλαία της Θεσσαλονίκης, στη Βάρθα της Ηλίας, στο Ρεόκαστρο επίσης και στη φίλη που ετοιμάζεται παρέα με τις φίλες της να ταξιδέψει για τον Ναύπλιο, να περάσουν καταπληκτικά. Σίγουρα όλο και κάποιο θα μου ξέφυγε. Τα Ροζενά της Κορινθίας, η Αγόριανη του Παρνασσού, η Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Τάπα, μπορεί και να τάπα. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα τα μηνύματα και για όλα τα λόγια που στείλατε για ολόκληρη αυτή την εβδομάδα και σήμερα. Εύχομαι πολύ καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Με ντουέτο θα κλείσουμε. Ξέρω ότι κάποια. Κυρίως κάποιες από τις φίλες που μας ακούν το αγαπούν αυτό το τραγούδι. Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης. Η Παυλίνα θα είναι το Σάββατο στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Ευχαριστώ πολύ τη Βίβια Νικολοπούλου, την Έρη Γκίντζου. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Να περάσετε καταπληκτικά. Δευτέρα πάλι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Τα πιο ωραία λαϊκά, στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ, στις 9.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Σταύρος Κουγιουμτζής, Άκος Δασκαλόπουλος και Γιώργος Νταλάρας. Χάντρα στο κομπολόι σου, με τις χάντρες θα πάμε και παρακάτω. Να μην μας ματιάξουν και γίνει η Παρασκευή Δευτέρα. Εδώ στην Παρασκευή το χαμόγελο λίγο μεγαλύτερο. Σαββατοκύριακο μπροστά, λίγη ξεκούραση και πάλι. Και είναι ο Βασίλης Κατσαρός που φροντίζει τον ήχο και ανεβάζει την ακροματικότητα του σταθμού πάντα. Είναι η Ερυγκίντζου που απαντά στα 2, 10, 60, 13, 168 και 9. Γελάει ο Βασίλης, γελάω κι εγώ. Είναι η Βάνα Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώ σας βρίσκουμε και σήμερα. Ο Γιάννης Κότσιρας τραγουδά εδώ, Ευαθία Ρεμπούτσικα και Ελένης Γιώγα και Χάντρα Θαλασσιά.

Αλεξάνδρα Θαλασσιά και στην Αμαλία που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια τους πολλά και καλά. Εμείς έχουμε δύο στην οικογένεια και άλλη μία στην ευρύτερη οικογένεια. Να είναι καλά όλες τους. Και πάμε με Frank Sinatra και Forget the Money. Ξεχάστε το αύριο, σήμερα. Ό,τι κάνουμε σήμερα.

Έτσι ακριβώς, να ξεχάσουμε το αύριο, να ζήσουμε το σήμερα, να κοιτάξουμε και λίγο μέσα μας. Και μέσα μου είναι και ο τίτλος του τραγουδιού που έρχεται αμέσως τώρα. Ο Άγης Πάπα Παναγιώτου έγραψε τη μουσική, ο Νίκος Γύρας του στίχους και η Ιουλία Καραπατάκη το τραγουδά. Έχει και δεύτερο τίτλο, του Ονείρου η Φωτιά.

Έτσι κι αλλιώς αυτό έχουμε στο νου μας, θάλασσες έχουμε στο νου μας. Έχουμε και τα χαιρετίσματα στο Γαλάτσι, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στον Πειραιά, στην Ίδρα, στο Φλάμπουρο του νομού Φλόρινας. Έχουμε και τραγούδια που ταιριάζουν με την Παρασκευή. Έχουμε λιγότερα λόγια σήμερα και πιο πολύ μουσική.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η αγάπη είναι ζάλη. Θάνος Μικρούτσικος και Ανδρέας Μικρούτσικος, Χάρης Αλεξίου στην ερμηνεία. Χαιρετίσματα στη Νέα Καριά Καβάλας, στον Οροπό, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στη Σαντορίνη, στους Γαργαλιάνους και όπου είστε. Και αν είστε εκεί που θέλετε να είστε, δηλαδή εκεί κοντά στη θάλασσα, και αν κάνετε τις βουτιές σας, κάντε μια και για μας. Ζαμπέτας Χριστοδούλου και Μαρινέλα στο «Τι να φταίει».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ωραίο και το μηνυματάκι που μας στείλατε. Θα σας το πω μετά όμως. Να πούμε πρώτα για το τραγούδι. Χρήστος Νικολόπουλος, Χριστόφορος Μπαλαμπανίδης και Ελένη Βιτάλη στο Παράλογα Αγαπάς. Με ψαράκι στο τραπέζι σήμερα, λέει. Άριστη προσομοίωση για θαλασσινή επαφή από τα παραθαλάσσια ηλίσια. Έτσι είναι. Εμείς θα ταξιδεύουμε σε θάλασσες όπου και να βρισκόμαστε. Και αν προτιμάτε βουνό, βουνό, να παίρνουμε καθαρό αέρα. Και πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματα στα Ηλίσια και στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης και να θυμηθούμε ότι μια μέρα σαν αύριο γεννήθηκε ο Χρήστος Νικολόπουλος, αυτός ο εξαιρετικός συνθέτης, τραγουδιστής και δεξιοτέχνης του μπουζουκιού, και το τελευταίο αυτό ημίρο της παρέας το έχουμε αφιερωμένο σε εκείνον.

Χρήστος Νικολόπουλος, Κώστας Μακεδόνας, το έκανε το έκανες το λάθος. Χρήστος Νικολόπουλος, που είπαμε, έχει αύριο τα γενέθλιά του. Στέλνουμε από σήμερα τα χρόνια πολλά και τα καλά. Έχει γράψει υπέροχα και πάμπολα τραγούδια. Να αρχίσουμε να τα παριθμούμε. Θα θέλουμε πολλή ώρα για να πούμε όλες, όχι όλα τα τραγούδια, αλλά όλα τις μεγάλες επιτυχίες που μας έχει χαρίσει. Και τώρα θα μας πάει στον Αγγέλων τα Μπουζούκια. Μιχάλης Δημητριάδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Χρήστος Νικολόπουλος με τους στίχους του αξεπέραστου και αξέχαστου Μάνου Ελευθερίου, και εκεί θα βρεθούμε τώρα όλοι μαζί.

Χρήστος Νικολόπουλος, Στασούλα Θωμαΐδου και Κατερίνα Κούκα στο «Εγώ πληρώνω». Ο Χρήστος Νικολόπουλος, εκτός από τις μεγάλες επιτυχίες που μας έχει χαρίσει, έχει παίξει με το μπουζούκι του σε πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής δισκογραφίας, και βέβαια είναι γνωστή και η συνεργασία του με τον Στέλιο Καζαντζίδη, τον οποίο θα ακούσουμε τώρα εδώ να τραγουδά τους αισθηματίες σε στίχους του Πυθαγόρα.

Και η ερώτηση παραμένει στον αιώνα τον άπαντα. Τα χαιρετίσματα έρχονται να σας βρούνε στην Πτολεμαΐδα, τον Κρόκο Κοζάνη, στο Μαρούσι, το Παλιοσέλι Ιωαννίνων, το Ξυλόκαστρο και από όπου αλλού έχετε επικοινωνήσει μαζί μας. Και εδώ θα πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Νικολόπουλο να τραγουδά ο ίδιος τη μουσική που έγραψε εκείνος, και σε δύο τραγούδια παρέα, στο Φούμα Φούμα και στο Ζήλια Μου, παρέα με την Ιουλία Καραπατάκη, το ένα σε στίχους Πυθαγόρα, το άλλο σε στίχους Μανώλη Ρασούλη.

Και φυσικά είναι ημίρο, είναι πολύ λίγο για να χωρέσει όλα τα μεγάλα τραγούδια που μας έχει χαρίσει ο Χρήστος Νικολόπουλος. Θα ακούσουμε όμως και αυτό. Η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ο Στράτος Διονυσίου, στο «Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα».

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε και για σήμερα. Τα χαιρετίσματα και στο Βίρονα και στην Πηλαία και στην Σπάρτη. Ευχαριστούμε το Γιάννη Κωνσταράκη που φρόντισε το τελευταίο ημίωρο τα του ήχου, η Ερικίντρο που απάντησε στα τηλεφωνήματά σας, όλοι εσείς που ήσασταν στην παρέα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, τα λέμε τη Δευτέρα στις 2. Από τη Βάναδα Φέρμου, για και χαρά, Χρήστος Νικολόπουλος, Πυθαγόρας και Λίτσα Διαμάντη στο Νύχτα Στάσου για φινάλε. Κάτι μου δείχνει η Ερή, πες το Ερή μου. Α, χαιρετάει και η Τζέσικα, γεια σου Τζέσικα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Δεν θα ξεχάσω το Θάνο, το Θάνο Μικρούσκο που μου έλεγε το έχεις ακούσει το οροσκόπιο. Το έχω ακούσει βέβαια. Εκείνος επέμενε. Του Άλκη Αλκαίου, η στίχη, η ερμηνεία του Χρήστου Θηδαίου. Με αυτό ξεκινήσαμε. Με το επιμύθιο είναι πιο εύκολο να κλαις παρά να ζεις. Το έχουμε αυτό στην Ελλάδα. Έχουμε ιδιαίτερη αγάπη στους νεκρούς, στους αποχωρήσαντες και στις αποχωρήσουσες. Καλά είναι αυτό, καλά το από αυτό, ναι. Αλλά στους ζωντανούς λιγότεροι. Ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Είμαστε αυτοί που όλοι τους χρωστάνε, ειδικά από το εξωτερικό, επειδή κάποτε τους δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού. Θεωρούμε ότι μας χρωστούν για πάντα αυτό, ας πούμε. Άρα δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα εμείς, αφού οι άλλοι μας χρωστάν, κάποια στιγμή θα μας τα δώσουν. Έτσι δεν είναι, Γιάννη? Ο Γιάννης Κωνσταράκης μαζί μας και μαζί σας στην τεχνική επιμέλεια. Να, κάτι τέτοια λέω και μου φεύγουν μερικές λέξεις. Δεν πειράζει όμως, εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, από τον Πάνο Χρωστόμου. Είναι γεγονός, μόλις μπήκατε στις ροκ συναναστροφές.

Πολύ αγαπημένο άλμπουμ το Machine Head, το Deep Purple, για το ελληνικό κοινό. Πάρα πολλά τα μηνύματά. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε. Ανταποδίδω όλες τις ευχές. Highway Star, αυτό που τέλειωσε. Και με το γνωστό τρόπο, στο Viber, στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν ακόμα δεν έχετε συνδεθεί, βάλτε στην αναζήτηση του Viber δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και θα βρείτε αμέσως μετά τον τρόπο. Και βέβαια με το Facebook, στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί μας συναντάτε. Εκεί απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις που ήδη διαμορφώνονται.

σκέψουσε το όνειρο που είχα κάποτε. Στην αγάπη ξεδιψούσε, γιατί είχε την ανάσα του.

τους και στον ουρανό τα χέρια του απλώνε κι αργά πετούσε. Το όνειρο που είχα κάποτε στη ζωή σου δεν χωρούσε, γιατί ήτανε αδέσποτο κι όλο το περιφρονούσε.

Λοιπόν, ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα στο μεσοδιάστημα. Το σχήμα από τη Λάρισα ήταν αυτή, Γιώργος Βαλιάκας και Ιδανική. Αναρωτιούνται ποιος φταίει, λες και θα υπάρξει ποτέ απάντηση σε αυτό. Ή μάλλον όχι, υπάρχει απάντηση. Φταίνε οι άλλοι. Ποτέ εμείς, πάντα οι απέναντι. Ξέρετε το γνωστό ανέκδοτο, το έχω ξαναπεί, ας μην σας κουράσω τώρα. Εσείς που το ξέρετε, πείτε το και στους άλλους. Ναι, ναι, σας βλέπω, είναι γνωστό. Λοιπόν, ποιος φταίει, πάντα οι άλλοι. Όταν αρχίσουμε και βλέπουμε και ξεκινήσουμε να βλέπουμε το που ακριβώς φταίμε εμείς, μετά τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα, αλλά αυτή είναι μια μεγάλη ιστορία, δεν θα την κουβεντιάσουμε τώρα. Αντιθέτως, η Τζέννη μου γράφει για τον άντρες που οδηγεί το τροχόσπιτο για Πρέβεζα. Καλό καλοκαίρι και σε εσάς. Πολλά χαιρετίσματα σε όλους όσους και όσες οδηγείτε από και προς διάφορους προορισμούς, αλλά και εσάς που δεν οδηγείτε και μας ακούτε από παραλίες, από το σπίτι σας ενδεχομένως, τις δουλειές σας και όλα αυτά. Εντάξει, να είστε πάντα καλά, ανταποδίδω όλες τις ευχές. Ο Ηλίας μου γράφει ένα ωραίο, μισό λεπτό να το βρω, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα. Α, ναι, μεθαύριο λέει θα προσαχθεί ο Κάιν για το γνωστό θέμα με τον Άβελ. Και αναρωτιέμαι, έχει πάρει τόσα χρόνια αναβολή αυτή η δίκη? Στην Ελλάδα δικάζουν.

Σου λούπι μπόι, μικρό μεσαίο. Ύφος του γόη ψευτό ονειρέο. Λίγο κατσούφις, λίγο γκρινιάρης. Λίγο μαγκούφις, λίγο μουρδάρης. Και ψωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι όχι αδερφέ. Ως σαν πολίτης κυφτός ραγιάς. Σαν πιάσει πόστο, βερβένα.

0: Είναι κι άλλο ένα στιχάκι που δεν το έβαλε εδώ ο Γιάννης Ζουγανέλης με αυτή τη μεγάλη παρέα που τραγούδησαν το «Δυστυχία σου Ελλάς». Λέει όλα σε αυτή τη γη μας καρευτήκαν οράματα, ονείρατα, ελπίδες και σκοπή. Οι μούρες μας μουτσούνες σε γινήκαν. Δεν ξέρουμε τι λέγεται ντροπή. Και είναι κι άλλο ένα, δεν το βρίσκω δυστυχώς τώρα. Αλλά νομίζω αυτό που τραγούσε ο Λαβρέντης, το «Σαν πιάσει θέση δερβένα γάς», είναι το πιο αντιπροσωπευτικό για την Ελλάδα του τότε, του Σουρή, έτσι. Μιλάμε πόσα εκατόν τόσα χρόνια πίσω, πολλά χρόνια πίσω, πάρα πολλά, για να υπάρχει αυτό ακόμα και σήμερα, πάρα πολλά χρόνια.
1: Δεν αξίζουν όνομα οι μέρες, δίχως τη βροχή στη στερφαγή. Στις χαρές που έχεις χάσει

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγιάσο Λέσβο. Επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Δύο 42χρονοι συνελήφθησαν για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 με 3 νεκρούς, ενώ διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε για 46χρονοι που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι 3 συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο στο τέλος Αυγούστου. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Νεκρή είναι η 15χρονη συνεπιβάτης της μοτοσικλέτας έπειτα από σύγκρουση με απορριμματοφόρο. Για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση. Το Κρεμλίνο επιβεβαιώνει επαφές με την Τουρκία για το ενδεχόμενο μεταπώλησης των ρωσικών S-400 σε χώρα του κόλπου, εξέλιξη που συνδέεται με πιθανή επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35. Στους 12 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις από 23 έως 35 βαθμούς στην Αττική, από 20 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η Μπάμπο Κόρο ήταν αυτή, στο γέλα μου. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε, για τα μηνύματά σας. Απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις. Ταυτοχρόνως εδώ, την ώρα που γίνεται η εκπομπή, για τα πιο δύσκολα, όχι δύσκολα, αυτά που θέλουν εκτενή, ας πούμε, σχόλια κτλ. Το αφήνουμε για αργότερα, αλλά μην άγχεστε, θα απαντήσουμε σε όλα. Και κυρίως γίνεται επί τη εμφανίση, θα έλεγα, στα διάφορα σχόλιά σας. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ για όλη αυτή τη θετική ενέργεια που στέλνετε και σήμερα.

Η Manta Rock ήταν αυτή, το σχήμα από τα Γρεβενά. Σε αυτή την αναπάντεχη, όταν την ακούσατε για πρώτη φορά και μου γράφετε εδώ, εκδοχή στο Χαλασιά και Knocking on Heaven's Door μαζί, παρέα αυτά τα δύο. Πάμε για το τέλος. Ο Γιάννης Κωσταράκης ήταν μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Ο Σιδέρης Πρίντερης έρχεται εδώ σε λίγο για το κλειδί του Σολ, και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτως στο δεύτερο και περάσει και το Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα υπάρχει σοβαρή πιθανότητα στις 3 να συναντηθείτε και πάλι με τις ροκ στροφές. Για σήμερα, από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

6 λεπτά μετά από τις 4, καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε, το κλειδί του Σολ της Παρασκευής. Και είναι ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, είναι ο Σιδερής Πριντιζής στα λόγια και τα τραγούδια. Και με αυτό το σόλο του Βασίλη Τσιτσάνη, παιγμένο από την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου, ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή με Βασίλη Τσιτσάνη με τη φωνή της Αλεξάνδρας. Θα πάμε λίγο παρακάτω.

Αλεξάνδρα, Βασίλης Τσιτσάνης, κάθε βράδυ λυπημένη. Και πριν πάμε παρακάτω, να κάνω μια διόρθωση από την προχθεσινή εκπομπή. Έπρεπε να το έχω πει από χθες. Την προχθεσινή λοιπόν εκπομπή, στο δεύτερο ημίωρο, παίξαμε το τραγούδι Απουσία του Γιάννη Ιωάννου. Και είπα λανθασμένα ότι στην ερμηνεία ήταν η Χαρά Ρίζου, η οποία έχει γράψει και τους στίχους. Τους στίχους τους έχει γράψει η Χαρά Ρίζου, η μουσική είναι του Γιάννη Κάπα Ιωάννου, όμως το τραγούδι Απουσία το τραγουδά η Αντιγόνη. Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας. Επιστροφή στο τώρα, στο κάθε βράδυ λυπημένη. Κρατάμε τη λυπημένη και πάμε στο 1984, στα Πικροσάββατα, το άλμπουμ του Μίκη Θεοδωράκη και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Δημήτρη Μητροπάνο.

17 χρόνια αργότερα, από το 1984, το 2001 κυκλοφορεί το άλμπουμ, το CD «Η αγάπη είναι φωτιά», όπου ο Δημήτρης Μπάσης τραγουδά κομμάτια του Μίκη Θεοδωράκη μαζί με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, και έχει συμπεριλάβει σε αυτά και τα Ναύλα που είχαμε πρωτοακούσει στον προηγούμενο δίσκο στα Πικροσάββατα.

0: περίπου με αυτόν τον τρόπο ενώσαμε τους δύο συνθέτες που έχουν υπογράψει τα πρώτερα τραγούδια της σημερινής εκπομπής, δηλαδή το Βασίλη Τσιτσάνη και το Μίκη Θεοδωράκη, καθώς το 1985, ένα χρόνο μετά το θάνατο του Βασίλη Τσιτσάνη, κυκλοφορεί το άλμπουμ Τσιτσάνης Θεοδωράκης Κόκοτας. Τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη ανέκδοτα σε έναν δίσκο, σε ένα βινίλιο που διευθύνει ο Μίκης Θεοδωράκης με τη φωνή του Σταμάτη Κόκοτα. Αυτό ήταν ο Έρωτας το 1985, όμως εμείς θα σμίξουμε τους δύο συνθέτες φωνητικά δύο χρόνια πριν, 28 Αυγούστου του 1983, στον Κοκκινόβραχο, στη Νίκαια, το σημερινό Κατράκιο, μια εκδήλωση, μια συναυλία για τον Βασίλη Τσιτσάνη, και ανεβαίνει ο Μίκης Θεοδωράκης και το ντοκουμέντο ακολουθεί.
1: Ο Μίκης έχει μια επιθυμία απόψε. Θέλει να τραγουδήσει μαζί μου δύο τραγούδια. Τον καλό λοιπόν να τραγουδήσουμε μαζί. Μίκης Θεοδωράκη. Έχει κάτι παλές εντυπώσεις, παλές εμπειρίες που του μείναν από κάποια πικρή εποχή και θέλει να τις τραγουδήσει απόψε μαζί μου.

αργότερο από 5 μήνες μετά, τον Ιανουάριο του 1984, ο Βασίλης Τσιτσάνης θα φύγει από τη ζωή. Εδώ είμαστε στις 28 Αυγούστου του 1983, όπως είπαμε. Μίκης Θεοδωράκης και Βασίλης Τσιτσάνης μαζί, στο Κάποια Μάνα Αναστενάζει, με τους λογοκριμένους στίχους, το τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη και του Μπάμπη Μπακάλι. Όμως, μέχρι να συναντήσουμε τους τίτλους των ειδήσεων, άλλο ένα τραγούδι από το παρελθόν, άλλο ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη με τον Γρηγόρη Πιθηκότση, που υπάρχει αναφορά στο Βασίλη Τσιτσάνη και όχι μόνο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά στα υψώματα διαβατών στη Θεσσαλονίκη κοντά στον ομώνυμο οικισμό. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Φωτιά και στις Σέρες σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Ινούσα. Εστάλει 112 προς τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το νέο Σούλι. Επιχειρούν 39 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 15 πυροσβεστικά, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Δύο 42χρονοι συνελήφθησαν για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, ενώ διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε για 46χρονη που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο έως το τέλος Αυγούστου. Δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα ασκήθηκε στους 2 συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, 4 σοβαρά. Στους 12 έρχονται νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στο δεύτερο ημίωρο, μια κυκλοφορία πρόσφατη των τελευταίων εβδομάδων, ίσως και μηνών, μια γαλλική λέξη, τακό είναι ο τίτλος αυτού του άλμπουμ. Τακό σημαίνει σαράβαλο, όπως μου είπαν, δεν την ήξερα, ομολογώ, τη λέξη. Ένας πολύ ενδιαφέρον δίσκος, ένα CD με κείμενα της Κατερίνας Τζιβίλογλου, η οποία υπογράφει και τη μουσική, έχει γράψει και τους στίχους μαζί με τον Νίκο Γεωργίου, ενώ είναι και η ερμηνεύτρια. Είναι ένα μικρό μονόπρακτο ουσιαστικά, καθώς έχει και αφηγηματικά μέρη και τραγούδια που περιγράφουν σκέψεις, που περιγράφουν συναισθήματα. Να πω ότι στην σύνθεση θα βρούμε και μία συμμετοχή από τον Αλέξανδρο Εμμανουηλίδη, ενώ στους στίχους, εκτός από την Κατερίνα Τζιβίλογλου και τον Νίκο Γεωργίου, έχουμε μελοποιημένη ποίηση του Γεωργίου Σουρή και από τους Γιώργιο Σουρή, Ζαν Μωριάς και Γιώργο Μακρύ, και νομίζω ότι δεν έχω αφήσει κάποιον από τους συντελεστές απ' έξω, εκτός του ότι θέλω, πριν φύγουμε από το άλμπουμ αυτό, να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Κατερίνα Τζιβίλογλου, Νίκος Γεωργίου, «Τα χρόνια που έζησα στη γη».

Να σημειώσω επίσης και την ποικιλία των μουσικών ειδών που υπάρχουν σε αυτό το άλμπουμ και είπαμε σε εναλλαγή και σε αρμονία με τα μέρη πρόζας ή και απαγγελία, αν προτιμάτε. Αυτά όλα συνθέτουν το CD Τακό και όλοι οι συντελεστές τους οποίους ανέφερα πριν, και πάλι λέω ελπίζω να μην ξέχασα κανέναν και καμία, ήταν η Κατερίνα Τζιβίλογλου όπως και στην πρώτη ανάσα στο προηγούμενο τραγούδι, και μια από, όπως σας είπα, Τακό είναι γαλλική λέξη και σημαίνει σαράβαλο. Αυτά είναι τα παλιοσαραβαλάκια, είναι ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Βίκη Μοσχολιού.

Εδώ λοιπόν ήταν και πάλι η Βίκη Μόσχολιού, όχι μαζί με το Σταμάτη Κραουνάκη, αλλά σε μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη και στίχους του Κώστα Τρυπολίτη, επεμβαίνεις ένα από τα τραγούδια που υπήρχαν στα Σκουριασμένα Χίλια, μαζί της ο Γιώργος Ζαμπέτας, όλα αυτά εν έτη 1981. Από τα Σκουριασμένα Χίλια θα κρατήσουμε τον Γιώργο Ζαμπέτα, θα πάμε πιο μπροστά στο χρόνο σε ένα ομόηχο. Χίλια, αλλά χίλια περιστέρια.

10 χρόνια μετά από τα σκουριασμένα χίλια όπου συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέτα, στα δικά του χίλια περιστέρια με τους στίχους της Ιωάννας Κλιάσιου και από τα χίλια περιστέρια στο ένα.

Και μια και φτάσαμε στην ταινία αυτή του 1966, εκεί θα σας αφήσουμε. 60 χρόνια πριν, η κόρη μου σοσιαλίστρια του Αλέκου Σακελάριου με την Αλίγη Ουγιουκλάκη και αυτό το υπέροχο σιρτάκι από τον Γιώργο Ζαμπέτα. Σίκο χόρεψε σιρτάκι για το φινάλε των εκπομπών και της εβδομάδας αυτής. Ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν στον ήχο. Μιχάλης Γελασάκης ακολουθεί. Ο Σιδερής Πρίτης ήταν στα λόγια και τα τραγούδια. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο Ακάλτσουρ, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο Ακάλτσουρ, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόγλου πέρα. more.com.artinfo.gr.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Με μια πανσέλινο, με αυτό το remake, με αυτή τη διασκευή ξεκινήσαμε για σήμερα. Καλώς ήρθατε. Παρασκευή 10 κιόλας ο Ιούλιος, κατά καλό καιρό. Λίγο αναποφάσιστο βέβαια, με όλες αυτές τις βροχές και τις συννεφιές. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα, είναι οι Αδέσποτες Νότες, παρέα κάνουμε μέχρι τις 6 όπως καθημερινά. Ο Γιάννης Κωσταράκης είναι στη φροντίδα του ήχου. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, έχω βάλει και σήμερα μερικά τραγούδια σε μια σειρά η οποία βεβαίως μπορεί και να αλλάξει με τα τραγούδια που και εσείς ζητάτε. Εδώ ακούσαμε τη συνεργασία της Χαρούλας Αλεξίου με την Kid Moxie και αυτόν τον στίχο που αν δεν τον παρατηρήσει κανείς, τα πλήρωσα όλα με τη φωνή μου, λέει η Χαρούλα Αλεξίου εδώ, που αμέσως δίνει μια άλλη διάσταση σε αυτή τη διασκευή, πέρα από το ηχητικό κομμάτι βεβαίως. Και να σας πω ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, τα βλέπω στην οθόνη που έχω εδώ μπροστά μου, έρχονται γρήγορα. Και να σας πω επίσης ότι μας ακούτε από το airteco.gr και από την ψηφιακή σας τηλεόραση. Είναι η Burger Project για τη συνέχεια σε ένα τραγούδι διασκευή στον Βασίλη Τσιτσάνη.

Τώρα αυτό ήταν λίγο αιρετικό, έτσι, να ακούσεις το Τζιτσάνι να σου παίξει μπαγλαμά και χιώτης μάμπο όμως στο τέλος από τους Burger Project. Ήταν το Μπαξέτσι Φλίκι στο Παλοφρε Μίξ, ένα τραγούδι που αναφέρεται σε πάρα πολλά τοπονύμια, σε πάρα πολλές τοποθεσίες μάλλον της Θεσσαλονίκης, και ένα από αυτά ήταν τα Κούτσουρα του Δαλαμάγκα. Ήταν ένα παράπηγμα εκεί στη Θεσσαλονίκη, μια ταβέρνα στην διασταύρωση των οδών Τσιμισκή και Νικηφόρου Φωκά. Ο ιδιοκτήτης αυτής της ταβέρνας, ο Γιώργος Δαλαμάγκας, ήταν γέννημα θρέμα Θεσσαλονικιός, γαλαντόμος αλλά και εθισμένος στο τζόγο που τελικά τον κατέστρεψε κιόλας. Συνεχίζουμε με τον Αντώνη Καλογιάννη και την Άλκη στις Πρωτοψάλτη, ένα τραγούδι που έγραψε ο Μάνος Ελευθερίου με τον Ηλία Ανδριόπουλο από τα γράμματα στο Μακρυγιάννη.

Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες λοιπόν. Τα λόγια του Μάνου Ελευθερίου με τους Μπαξέδες ήταν μια πολύ αγαπημένη του λέξη, και αυτή όπως και τα φαρμακεία. Ας πούμε εδώ από τα γράμματα στο Μακρυγιάννη, λίγο νωρίτερα, λίγα χρόνια νωρίτερα, πάλι ο Μάνος Ελευθερίου σε μουσική του Βασίλη Δημητρίου. Αυτή τη φορά για το Σεριάννη στον Παράδεισο, αυτός ήταν ο τίτλος του άλμπουμ, είχε γράψει «Ο κόσμος είναι σαν Μπαξές» και τραγούδισε η Σωτηρία Μπέλου.

0: Ένα τραγούδι του Κώστα Λιβάδα, εδώ διασκευασμένο από τον Παπαζό που κάλεσε την Νίνα Μαζάνη για αυτήν την τελευταία εκδοχή που έχουμε αυτού του τραγουδιού. Και έχω παρέα εδώ στο στούντιο, έχω τη φίλη μου την Άννα, η οποία ήρθε εδώ για να δει πώς γίνεται η εκπομπή και ήθελε να σας πει κάτι. Άννα, τι θέλεις να πεις στον κόσμο?
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι. Ρε παιδιά, έχετε ακούσει τώρα πιο ωραίο καλό καλοκαίρι από αυτό? Έχεις κάνει διακοπές ή θα κάνεις διακοπές?
1: Θα κάνω διακοπές.
0: Θα κάνεις διακοπές, μάλιστα. Και το τραγούδι που ακούσαμε το ξέρεις?
1: Ναι.
0: Το έχεις ακούσει, σου αρέσει?
1: Ναι.
0: Και το χορεύεις κιόλας?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και τι τάξη θα πας τώρα που θα ανοίξουν τα σχολεία?
1: Δευτέρα.
0: Δευτέρα δημοτικού. Η πρώτη ήταν εύκολη?
1: Πανεύκολη.
0: Πανεύκολη. Θα είναι και η Δευτέρα εύκολη, πιστεύεις?
1: Ναι.
0: Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, ένα καλό καλοκαίρι σε όλους και πάμε να φύγουμε.
1: Καλό καλοκαίρι.

Είμαι εσύ ο τίτλος του τραγουδιού, ο τίτλος του δίσκου μάλλον, ο τίτλος του τραγουδιού είναι Θερινό. Ήταν η Μαριάννα Παπαθανασίου που τραγούδησε από το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ, ένα άκρος καλοκαιρινό τραγούδι, και όπως υπάρχουν τα καλοκαιρινά τραγούδια, υπάρχουν βέβαια και τα καλοκαιρινά σινέμα. Νομίζω σχεδόν ποτέ βέβαια δεν τα λέμε καλοκαιρινά, πάντα θερινά σινέμα τα λέμε. Δεν ξέρω αν είστε από αυτούς που τα λένε καλοκαιρινά σινέμα. Νομίζω το θερινά έχει επικρατήσει για τους κινηματογράφους. Και είμαστε τυχεροί σε αυτή τη χώρα να έχουμε τόσα θερινά σινεμά, τόσο ωραία, και να παίζουν και ωραίες ταινίες. Έβλεπα τις εικόνες για το θερινό στην Κίμολο, ας πούμε, πάνω στα βράχια. Απίστευτο σκηνικό, απίστευτο σινεμά. Δηλαδή εκεί αξίζει να πας να δεις, ας πούμε, τώρα και απλά ένα τρέιλερ. Δηλαδή να μην δεις καν ολόκληρη την ταινία. Υπέροχος χώρος. Φυσικά υπάρχουν και αυτά της Αθήνας, τα θερινά σινεμά. Πολλά από αυτά είναι ιστορικά, είναι πάρα πολλά χρόνια. Όπως εκείνο στην Έγλη του Ζαπίου, που είναι από τα πρώτα θερινά της Αθήνας. Βέβαια το άλλο, το Συνεθυσίο, το Συνεπαρή, είναι πολλά, μεγάλα ή μικρότερα, σε ιστορικούς χώρους κάτω από την Ακρόπολη, ας πούμε, ή πάρα πολύ πιο μικρά, σε ταράτσες, σε γειτονιές. Αξίζει να τα επισκεφτείτε, αξίζει να ψάξετε τις προβολές τους, και γιατί όχι και απόψε. Νομίζω έχει περάσει ο κίνδυνος της βροχής για απόψε ή και μέσα Σαββατοκύριακο φυσικά, και νομίζω δικαιωματικά, αφού η κουβέντα πήγε εκεί, πρέπει να ακούσουμε και αυτό το τραγούδι. Επιβάλλεται να ακούσουμε και αυτό το τραγούδι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μεταφέρθηκαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 με απολογισμό 3 νεκρούς. Διεθνές ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για μία 46χρονη που βρίσκεται στη Βρετανία. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο στο τέλος Αυγούστου. Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα ασκήθηκε στους δύο συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, οι 4 σοβαρά. Στους 12 να έρχονται νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
4: Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.

τραγούδι που έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου εδώ. Ένα από τα λαϊκά τραγούδια που έχει γράψει ο Νίκος Πορτοκάλογλου, δεν είναι και λίγα. Και είναι όλα με έναν έτσι αυθεντικό λαϊκό τρόπο, θα λέγαμε. Με τη Μελίνα Κανά εδώ τραγούδισε. Ήταν ένα κομμάτι που δεν ξεκίνησε από το στίχο. Και ο ίδιος ο Νίκος Πορτοκάλογλου έχει πει πως άμα δεν ξεκινήσω από το στίχο και ξεκινήσω από τη μελωδία, μετά είναι μαρτύριο για μένα να γράψω τους στίχους. Ξεκινάω 99% από μία ιδέα στιχουργική και αυτή μου δίνει την πρώτη σπίθα για να γράψω τη μουσική και να βάλω και άλλους στίχους. Στο τραγούδι αυτό που ακούσαμε είχα τη μελωδία, λέει, και όπως είχα τον τζουρά και έπαιζα, μπαίνει μέσα η κόρη μου που ήταν πιτσιρίκα τότε, ήταν 7 χρονών κάπου τόσο, με τα χέρια πίσω από την πλάτη και μου λέει «Μπαμπά, κλείσε τα μάτια». Και κάπως έτσι έγινε αυτό το τραγούδι. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε. Αδέσποτες νότες παίζουν τα ραδιοφωνά σας. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τώρα τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασσάκης. Παρέα κάνουμε μέχρι τις 6.

Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια που αναπολούν αυτές τις αλλοτινές εποχές, είτε για ερωτικούς λόγους, κυρίως για ερωτικούς λόγους δηλαδή, είτε για άλλους λόγους. Το τραγούδι αυτό ήταν ένα από αυτά, καθαρό εμώ τέτοιο τραγούδι, τραγούδι αναπόλυσης, τραγούδι μνήμης, από αυτές που πολύ συχνά έρχονται στο μυαλό μας, από αυτές που δεν φεύγουν ποτέ, από αυτές που μας βασανίζουν ακόμη και πολλά πολλά χρόνια αργότερα. Και για τη συνέχεια είναι ο Παντελής Θαλασσινός στα Καράβια Χιώτικα.

Αυτά για τα καράβια χιώτικα. Είστε πολλοί που πάτε διακοπές, που είστε ήδη διακοπές. Συχνά λέμε για όλους αυτούς που πάνε και είναι διακοπές και ζηλεύουμε εδώ στο στούντιο. Όμως εδώ ένα τραγούδι έγραψε ο Σταύρος Τσαντές, ένα καινούριο τραγούδι, παρουσιάστηκε με το που μπήκε ο Ιούλιος, για όλους αυτούς που έχουν αφραγγίες καλοκαιρινές. Οι στίχοι και η μουσική είναι δική τους, συμμετέχουν τα Μαύρα Μούρα και χρησιμοποιείται και ένα θέμα στο τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως από τον παραδοσιακό καβοντορίτικο σκοπό.

Και με την καρδιά σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος για σήμερα. Αυτή η αναρχική καρδιά που θα σύρει πρώτη το χορό σε όλα τα νησιά και σε αυτό το πανηγύρι και αυτό το καλοκαίρι. Πολύ η καρδιά έπεσε εδώ προς το τέλος της εκπομπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα ωραία λόγια που μας στέλνετε και για τις εικόνες που μοιράζεστε μαζί μας. Και αφού πήγαμε έτσι και μας έβγαλε σε νησιώτικο πανηγύρι προς το τέλος η κατάσταση, θα κλείσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή, αυτήν εδώ την Παρασκευή, με το σουξέ και του φετινού καλοκαιριού. Ήταν και του περσινού, θα είναι και του φετινού, όπως όλα δείχνουν, και θα το ακούσουμε στην ολόκληρη εκδοχή του, στην full version, το Γλέντι ή αλλιώς Γλέντι χαίρομαι να σε θωρώ. Κυριακή Σπανού βεβαίως τραγουδάει εδώ, ο Νίκος Οικονομίδης φυσικά σε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία, ο Χάρης Κουτουλογέννης φρόντισε τον ήχο, ο Μιχάλης Γελασάκης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ακολουθεί ο Ξενοφών Ραράκος για τις επόμενες 2 ώρες και τον υποδεχόμαστε κάπως έτσι. Γεια χαρά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
9: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
10: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211 1365.
11: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στη μαρέα μας. Αργά στο απόγευμα της Παρασκευής. Εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος, ο Χάρης Κουτουλογιάννης φροντίζει τον ήχο. Και στο ξεκίνημα η Ελένη Βιτάλη με το τραγούδι του Τάκη Σούκα και Νίκου Μπακογιάννη, που μας καλεί να πάρουμε μια απόφαση και να προλάβουμε αυτά που νιώθουμε. Πάρε λοιπόν την ταχεία της καρδιάς μου και ξεκίνα, και αν έχεις να απαντήσεις ναι, βάζεις το επόμενο τραγούδι αμέσως τώρα. Καλώς ορίσατε.

Νίκος Πορτοκάλογλου που δεν ακούγε κρυφά Μητροπάνο, τον φώναξε μάλιστα να μοιραστούν αυτό το υπέροχο τραγούδι «Κλείνω και έρχομαι» στο άλμπουμ «Σήκω ψυχή μου, σήκω χόρεψε» του Πορτοκάλογλου, και το επόμενο τραγούδι από το διπλό άλμπουμ «Ίσως» με πολλούς καλεσμένους, και ανάμεσά τους ο Γιάννης Χαρούλης που τραγούδησε «Τι λάθος κάνω».

Πολύ λυπάμαι που χωρίσαμε, λατρεία μου, Μέρι Λίντα Μανολισιώτης από το Σιμάν Μπαϊλντί και εγώ η θάλασσά σου, στη συνέχεια από την Ηρωσαία, τραγούδι με τη μουσική του Νεοκλή Νοφιτίδη, στίχη Ανδρέα Νοφιτίδη και από την Ηρωσαία.

Κάνε τα φυλάκια μου στην καρδιά σου από το παραδέχτη κάλκης της Πρωτοψάλτη Γκόραν Μπρέκοβιτς Λίνα Νικολακοπούλου και ως τις 18:30 που θα συναντήσουμε Earth News Radio για τα νεότερα Βερόνικα Δαβάκη από τη Λαϊκή Απογευματινή τραγουδώντας Βαγγέλη Κορακάκη «Κάπου φυσούσε». Συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μεταφέρθηκαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στην Μαρφίν το 2010, με απολογισμό 3 νεκρούς. Διεθνές ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για μία 46χρονη που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βαγιανέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά στην βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο έως το τέλος Αυγούστου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν σε συνομιλίες με το Ιράν αφού η Τεχεράνη ζήτησε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι η εκεχηρία του Ιουνίου μεταξύ των δύο εθνών είχε τελειώσει. Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα ασκήθηκε στους δύο συλληφθέντες για την χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, από την οποία τραυματίστηκαν 14 άνθρωποι, οι 4 σοβαρά. Στην Ισπανία, στους 12 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία. 23 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
4: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
3: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη, μέλος του ομίλου Νάκας Γκρουπ.
5: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ, 4η 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ, 4η 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτά είναι η Σονόρα όταν γελούσες, μοσχοβολούσες σαν Πασχαλιά Γιάννης Καλατζής, Σταύρου Κουγιουμτσιάκου Δασκαλόπουλου, ξεκινώντας το δεύτερο μας κιόλας ημίωρο αργά στο απόγευμα της Παρασκευής, δεύτερο πρόγραμμα 103,7-102,9, πάμε παρέα στις 8 παρα 5, καλησπέρα ξανά από που μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα και πέρα από τα σύνορά μας. Εδώ με τα τραγούδια που μας φέρνουν κοντά, τα τραγούδια που τα ζούμε καθημερινά. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, ο κύριος Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο μας και Γιάννης Πουλόπουλος, μην του μιλάτε του παιδιού.

Έτσι γράφονται στο κάρμα κάπως αυτά. Δεν θα βρεις άλλη αγάπη σαν και αυτή που πρόδωσες. Ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος τραγουδώντας Μίμη Πλέσα και Λευτέρη Παπαδόπουλο. Και για τη φίλη που το θυμήθηκε χθες, Γρηγόρης Μπηθηκότσης με δική του μουσική στους στίχους του Μιχάλη Παπανικολάου. Είχε και εκείνος μια αγάπη.

Εκείνος εκείνος μένει στα Βιλινά και αργοσβήνει μόνη μια άλλη υπέροχη παρουσία στο αριστούργημα του Βασίλη Τσιτσάνη που ακούμε αμέσως τώρα από Ελένη Τσελγοπούλου και Γιώργο Νταλάρα.

Σπουδαίο τραγούδι του Βασίλη Δημητρίου από τον Γιώργο Νταλάρα, φυσικά το πεπρωμένο από αυτές περιπτώσεις που με απλά λόγια λέγονται πολύ σπουδαία πράγματα, νομίζουμε. Το πεπρωμένο λοιπόν, δεν υπάρχει θεωρία, ούτε τρένα, ούτε πλοία, και όταν υπάρχουν οι φίλοι, τι γίνεται, χαράματα κιόλας.

Λοιπόν, οι φίλοι μου χαράματα, Χαρίς Αλεξίου από το «Ως την άκρη του ουρανού σου» και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με Δήμητρα Γαλάνη που τραγουδά «Άκη Πάνου», ένα τραγούδι που συχνά στις ζωντανές της εμφανίσεις, όχι συχνά, πάντα στις ζωντανές της εμφανίσεις, το μοιράζεται με τον κόσμο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόγλυπες more.com, artinfo.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου.
2: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Και όχι μόνο.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
7: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
8: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν.

0: και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια ξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η αγάπη είναι, λέει, σαν το θησαυρό στη θάλασσα, στον πάτο, με βάρκα την καρδιά. Ταξιδεύουμε μια ζωή για να βρούμε τους εαυτούς μας. Ωραία μας τα είπε ο Θοδωρής Κοτονιά με Αναστασία Φαργαδιώτη. Ζωντανή ηχογράφηση από συναυλία που γιόρτασε 20 χρόνια στο τραγούδι. Έτσι ξεκινήσαμε στη δεύτερη μας ώρα, αργά, πολύ αργά, στο απόγευμα της Παρασκευής. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε στις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος, ο Γιάννης Κωσταράκης φροντίζει τον ήχο μας και από τη βάρκα περνάμε σε μια τράτα.

πάμε πότε εδώ και πότε αλλού. Σελήνη Μάση Κουρελού, η τράτα από τον Θανάση, τον Θανάση Παπακοσταντίνου, που σίγουρα πήρε έμπνευση από την τράτα μας την Κουρελού.

Στην παράσταση εκτός προγράμματος Τράτα Μάση Κουρελού, Ελευθερία Αρβανιτάκη και παρέα, ζωντανή ηχογράφηση και το επόμενο τραγούδι που έχουν γράψει ο Σπύρος Κορδίλης και η Λένα Νταϊνά από τον Γιάννη Κότσιρα, «Ότι αρχίζει ωραίο»,

Σου πάει το φως του φεγγαριού τις νύχτες του καλοκαιριού Ηλίας Κατσούλης, υπέροχη στίχη και ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια του Παντελή Θαλασσινού, από τα πιο δημοφιλή, Καράβια Χιώτικα. Και πάμε λίγο πιο κάτω, να πάμε στην Άξο, να συναντήσουμε Νίκο Οικονομίδη και Κυριακή Ισπανού. Ναι, θα το ακούσουμε σήμερα.

Μπορεί να μην το ξέρει κανείς με τον τίτλο του, αλλά σίγουρα ξέρει αυτό το τραγούδι ή τόσο μεγάλη επιτυχία την προηγούμενη χρονιά. Φαντάζομαι ότι θα επιστρέψει τώρα στα πανηγύρια του φετινού καλοκαιριού. Το Γλέντι, Νίκο Οικονομίδη, Κυριακής Πανού, και ερχόμαστε στα πιο καινούρια με το επόμενο, Κατρακύλα, Νεφέλη Φασούλη, Ορέστης Ντάντος.

Είσαι μαζί η Σωτηρία και η Κατρακύλα μου. Αν συμφωνείς, όλα μια χαρά. Ωραίες της Ντάντος Νεφέλη Φασούλη από το πολύ πρόσφατο, πολύ καινούργιο άλμπουμ το Ρέστη, το Ρέστη Ντάντου, Χέρια στο Θεό. Και πάμε στις 7.30 περίπου με ένα μικρό απόσπασμα από την εκδίκηση της Γυφτιάς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καπετάνιος ο καημός, δύσκολος καιρός, ήταν αυτός ο στίχος που άρεσε και στον ίδιο το Μανώλη το Λιδάκι που μας το είχε πει. Αλέξανδρος Αλεξάνδρου. Στους στίχους, η μουσική βέβαια του Χρήστου Νικολόπουλου, το ξημέρωμα της 1ης Ιανουαρίου του 2000. Ξεκίνημα για το τελευταίο μας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Παρασκευής, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, εδώ είναι το ταξίδι, πάμε στις 8 παρα 5. Στο μικρόφωνο ξενοφών Αραράκος, Γιάννης Κωσταράκης φροντίζει τον ήχο μας και...

αρέσει που παρατηρείτε ότι έχουμε πολύ συχνά στις εκπομπές Βίκυ Μοσχολιού και μάλιστα σε διαφορετικά τραγούδια, γιατί είναι τόσο μεγάλο το ρεπερτόριό της και σε τόσο διαφορετικά ακούσματα και ήχους, και δε, έρχεται έτσι φυσικά, δεν το προγραμματίζουμε, έρχεται, τι να κάνουμε. Υπάρχει, έχει πει αυτά τα τραγούδια, μας λέτε και για κάποιες άλλες περιπτώσεις. Είναι τα τραγούδια που μας οδηγούν και φυσικά αυτές οι μοναδικές ανεπανάληπτες φωνές. Απόστολος Καλδάρας, Χρήστος Αργυρόπουλος, Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ, και Μανώλης Μητσιάς τραγουδά Μάριο Τόκα, Ο Αλίτης.

Ήχος κλασικά εδώ στο τέλος. Πρώτα Αθηναϊκή Κομπανία, το κουρασμένο βήμα σου, του Μπάμπη Μπακάλι και του Κώστα Βίρβου, και αμέσως τώρα Σωτηρία Μπέλου. Λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω, Κώστας Βίρβος, Σταύρος Τζουανάκος.

μια διαδρομή, άλλο ένα μουσικό ταξίδι έφτασε στο τέλος και για αυτή την εβδομάδα και για σήμερα βέβαια. Στην συνέχεια του προγράμματος Νέα Ελληνικά που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, την υπέροχη παρέα σας. Ο Γιάννης Κωσταράκης φρόντισε τον ήχο. Από τον Ξενοφόντα Ραράκο, καλό σας βράδυ. Στον επίλογο όλο το μπλε από την Ήρω.

Κύριε Μαριός απαντάει ότι πάνω απ' όλα σημαίνει παρέα και φωνάζει τους φίλους του Ευελίνα Παπούλια, Λιγερή Μητροπούλου και Χρήστο Κοντογεώργη για να τραγουδήσουν παρέα «Καλοκαίρι σημαίνει». Και ελάτε όλοι μαζί τώρα να κάνουμε bloom.

0: Ακούστε τα νέα ελληνικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου με ελάχιστη

0: και στα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
1: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμμο. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμμου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια.

0: Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου, Εσμαζόβιν more.com, artinfo.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: 21 και 22 Αυγούστου.
1: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Και όχι μόνο.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας. Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
5: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
6: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
7: και ακούει
6: ιστορίες του μπουζουκιού,
7: ιστορίες λαϊκών
6: και δημοτικών
7: οργάνων και φωνών.
6: Αυτό.
7: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

0: ανθολογία Ελλήνων ποιητών, μουσική του Γιάννη Σπανού, και ήταν αυτός ένα στίχος του Σωτήρη Σκύπη. Θα ρωτήσω λοιπόν τον Μιχάλη Βιολάρη, ξαθώς συζητάμε τώρα τόσα χρόνια μετά, πώς φάνηκε σε έναν πιτσιρικά 20-22 χρονό όταν μπαίνει για πρώτη φορά στο στούντιο και τον βάζουν να λέει αυτά τα λόγια.
1: Και να είναι του Σκύπη και τουλάχιστον εμείς...
0: Το Σκύπη τον ήξερες εσύ ως ποιητή ήδη ή όχι?
1: Ήξερα το Σκύπη διότι ήδη στο φιλολογικό τμήμα του Πανεπιστημίου, όπου ήμουνα στο πτυχίο και μετά ξεκίνησα την επαφή μου με την μουσική στην Πλάκα κοντά στην Κέντη Χώματα, ορισμένοι από αυτούς τους ποιητές ζούσανε και τους γνωρίσαμε. Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση το ότι πήγα από τη φιλοσοφική στο τέταρτο, χρωστούσα 3-4 μαθήματα και πήγα στην Πλάκα και κάθε βράδυ τραγουδούσα τραγούδια δοκιμών ποιητών και λέω μήπως κάνω μεταπτυχιακό, μήπως κάνω κάτι το οποίο είχε σχέση με τη φιλοσοφική. Και φαίνεται ότι μετέπειτα και ο Πλέσας και διάφοροι άλλοι, ο Λίνος, ο Κόκοτος ας πούμε, φαίνεται τους άρεσε η ιδιότητά μου ας πούμε.
0: Ήταν η ιδιότητα ή ήταν ο τρόπος που τα έλεγες?
1: Και ο τρόπος βέβαια, γιατί ξέρεις, όταν αγαπάς κάτι το λες με έναν διαφορετικό τρόπο. Όταν δεν σου αρέσει φαίνεται αυτό.
0: Εσύ ότι... τώρα που ακούς αυτό τον Μιχάλη Βιολάρη των 20-22 χρόνων, ναι, πόσο ήσουν τότε, πώς το νιώθεις?
1: Κοίταξε, νιώθω, το βλέπω τώρα ανώριμο. Δηλαδή θα μπορούσα να πω το ήρθε σε ψες πιο μεστά.
0: Και πιεσμένος πρώτη φορά στο στούντιο.
1: Ναι, σχεδόν, ναι. Και πιεσμένος από τους ανθρώπους αυτούς που το γράψανε για να φανώ αντάξιος. Δεν είναι εύκολο πράγμα την εποχή εκείνη τώρα να πας σε ένα στούντιο με δύο κανάλια και να πείσεις τον άλλον ότι ναι, μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Τώρα το βλέπω ότι μου έδωσε την ευκαιρία να μπω μέσα σε αυτό το χώρο με ένα είδος τραγουδιού το οποίο εξακολουθώ να το λέω και τώρα. Ο λαός τα αγκάλιασε ρε παιδί μου και τώρα αποτείνονται στην τέταρτη γενιά. Δικαιώνεσαι και λες ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί να μην πήραμε τα χρήματα που παίρνει ένας λαϊκός τραγουδιστής που είναι παντός είδους, δηλαδή είναι σε ευρύτατο κοινό αποτείνεται. Τότε λέω εν τέλει όλα αυτά που κάναμε και αγαπήσαμε δεν πήγανε χαμένα.
0: Και δεν είπαμε ακόμα καλησπέρα, δεν καλωσορίσαμε τον Μιχάλη Βιολάρη.
1: Καλησπέρα και πάλι με μια σειρά εκπομπών που έχω την τιμή να φιλοξενηθώ από τον Γιώργο.
0: Και... είναι ο Παναγιώτης Τουπής στον ήχο και ακριβώς όπως το είπε ο Μιχάλης Βιολάρης, είπαμε σε μια ραδιοφωνική σειρά να προσπαθήσουμε να περιγράψουμε όσο βεβαίως γίνεται σε αυτό το χρόνο. Τα 60 αυτά χρόνια. Είμαστε λοιπόν τώρα εδώ στο ξεκίνημα το δισκογραφικό του Μιχάλη Βιολάρη, το οποίο γίνεται αφενός με την πρώτη ανθολογία του Γιάννη Σπανού και από την άλλη με λαϊκά τραγούδια του Γιάννη Σπανού που γράφει με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο.
1: Ναι.
0: Είσαι μπροστά σε όλη αυτή την πρώτη επαφή Σπανού Παπαδόπουλου?
1: Όχι.
0: Εσένα σου δίνουν κάποια στιγμή τα τραγούδια απλώς?
1: Όχι, προηγείται μια πρόβα οπωσδήποτε από όντως του στιχουργού. Συνήθως ο στιχουργός σπάνια έρχεται. Συνηθίζεται να έρχεται.
0: Α, δεν τον γνωρίζεις δηλαδή τον Παπαδόπουλο?
1: Όχι, ακόμα το γνωρίζω με την είσοδό του στη Ηλίρα, όπως ανεβαίνει επάνω, χαιρετιόμαστε ή όπως καμιά φορά κατεβαίνει. Αλλά εγώ δεν θυμάμαι να ήταν σε δικά μου τραγούδια σε στούτιο. Όχι, δεν ήταν.

0: Και θέλω εδώ να αναπτύξουμε λίγο περισσότερο το θέμα Αλέκος Πατσιφάς, Μιχάλη. Οι αφηγήσεις μιλάνε για έναν άνθρωπο πολύ έξυπνο, καλλιεργημένο, με ένα πολύ ευρύ κύκλο μέσα στη διανόηση. Από την άλλη μεριά, κυκλοθυμικό. Έτσι ήτανε.
1: Έτσι ήτανε, ναι. Και πρέπει να πούμε ότι έφερε την ποίηση, έφερε τους ποιητές στο βινήλιο, διότι μην ξεχνάμε ότι ήταν με τον Καρύδη στον Ίκαρο, εκδοτικός οίκος. Εκεί μαζευόντουσαν οι ποιητές και λοιπά. Και εκεί είπανε με τον Καρύδη, δεν κάνουμε μία εταιρεία να μεταφέρουμε την ποίηση στο βινήλιο, να πούμε.
0: Πώς ορίζεις εσύ τον Αλέκο Πατσιφά?
1: Στη Λύρα, όταν με πήγε ο Σπανός, επιμένοντας, βέβαια πήγαμε πρώτα όλοι μαζί και με τη Χωματά και λοιπά, χωρίς να με γνωρίζει, όταν είπαμε τα άσπρα καράβια. Μπήκαμε στο στούντιο, αλλά δεν έτυχε να το γνωρίσω, δεν μου το σύστησε κανένας. Όταν όμως με πήγε ο Σπανός να πούμε τα τραγούδια αυτά, εκεί με γνώρισε και του είπε ο...
0: Θέλω την πρώτη εικόνα, έτσι, ναι, πώς, ναι. Πώς τη θυμάσαι.
1: Και θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν αρνητικός ο Πατσιφάς, διότι του λέει, καλά του λέει, μου φέρνει συνέχεια καινούριους. Μα κύριε Πατσιφά, του λέει, είναι με τη Χωματά και έχει επιτυχία, έρχονται, τον ακούνε.
0: Δεν σε ήθελε δηλαδή αρχικά?
1: Κοίταξε, δεν είχε την εποχή εκείνη την δυνατότητα, δεν ξέρω οικονομική, δεν ξέρω τι γίνεται, να φέρει στην εταιρεία νέους τραγουδιστές, διότι είχε ήδη την Πόπη Αστεριάδη, είχε ήδη την Κέτη Χωματά, που ήταν νέες κοπέλες.
0: Πάντως δεν είχατε και τίποτα φοβερές οικονομικές απαιτήσεις, έχω την εντύπωση, ή όχι?
1: Όταν μπαίνεις σε μια εταιρεία και υπογράφεις ένα συμβόλαιο για 2-3 χρόνια, δεν σκέφτεσαι καν το οικονομικό όφελος, απλά σκέφτεσαι ότι εφόσον αρέσω, ας πούμε, στην Μπουάτ και από 100 δραχμές την ημέρα, μετά παίρνω 500 δραχμές την ημέρα, λες, αν κάνω και ένα δίσκο, τι με ενδιαφέρει εμένα, τι ποσοστά θα πάρει, φτάνει να είμαι τυχερός να πουλήσει. Άρα η αγωνία μας ήταν διαφορετική. Άλλωστε εμείς...
0: Δεν προσδοκούσατε δηλαδή χρήματα από την Λύρα?
1: Δεν προσδοκούσαμε, αλλά ήταν και η εποχή εκείνη όπου ήθελες πρώτα να ανέβεις, να γίνεις κάτι και να γίνεις καλύτερος στην προσέλευση των ανθρώπων που σε ακούγανε με αυτό το τραγούδι όμως, το οποίο ήταν Χατζηδάκης, ήταν Θοδωράκης όταν επιτρεπόταν, ήταν Ξαρχάκος, ήταν Μούτσης μετά, και μετά εμφανίστηκε ο Λίνος Κόκοτος, ο Γιώργος Κρυμιζάκης, εμφανίστηκε ο Μίμης Πλέσας, ο Οδυσσίας Ελίτης, ας πούμε, για να πάμε στα πιο έτσι, τραγούδια με ονόματα, ας πούμε, όπως ήταν ο Ελίτης. Μπήκαμε λοιπόν στο χώρο νωρίς με ένα τραγούδι το οποίο δεν ήταν εμπορεύσιμο, ρε παιδί μου, για κανένα λόγο. Σε ποιο μαγαζί, ας πούμε, θα τραγουδούσες «Μην κλαις για μένα», ναι. Ή ξέρω εγώ, ήρθες, έψες στον ύπνο. Εντάξει, θα μπορούσες να το πεις. Μετά όμως ήθελες μια εταιρεία δυνατή πίσω σου να σε τροφοδοτεί με καινούριο υλικό.
0: Αυτή η ένταξη, ας πούμε, στην Λύρα, στο νέο κύμα, από την άλλη μεριά μπορεί και να περιόρισε όλη αυτή τη γενιά των τραγουδιστών.
1: Καταρχήν, όσοι πηγαίναμε εκεί, ας πούμε, ή όσους μας καλούσε η εταιρεία να πάμε, ήταν τιμή μας. Όχι για να γίνουμε λαϊκοί τραγουδιστές. Το λαϊκό, έρχεται, ας πούμε, ο Πουλόπουλος στη Λύρα, λαϊκός τραγουδιστής. Έρχεται η Κουμιώτη, έρχομαι εγώ μετά, λαϊκός τραγουδιστής. Είπαμε μεν τα λαϊκά τραγούδια, αλλά δεν είχαμε καμία σχέση με την εξέλιξη αυτού που γράφαμε. Δηλαδή, οι άλλες εταιρείες είχαν και ένα άλλο γραφείο, το οποίο έπρεπε να περάσει από αυτό. Η διεύθυνση των μαγαζιών που υπήρχαν τότε, τα μεγάλα μαγαζιά που λέμε, διότι Μπουάτ είχε 60-70 άτομα και τα άλλα μαγαζιά είχαν από τότε 500 και πάνω. Μετά έγιναν 1000 και μετά έγιναν 2000. Λοιπόν, δεν είχαμε έναν άνθρωπο, ένα γραφείο μέσα στην εταιρεία που να περνάει η διεύθυνση του μαγαζιού αυτού που ήθελε να κάνει ένα σχήμα από την εταιρεία και να του πει, κύριε Πατσιφά, θέλω αυτούς τους τραγουδιστές. Ενώ οι άλλες εταιρείες έπρεπε να περάσεις από τον υπεύθυνο
0: που φρόντιζε τις εμφανίσεις.
1: Τις εταιρείες για να εμφανιστείς και πόσα θα πάρεις. Γι' αυτό και εμείς δεν είμαστε μέσα σε αυτή την ομάδα. Ήταν η μόνη εταιρεία που δεν είχε, ρε παιδί μου, τίποτα επαφή. Ποιο θα πάει ο Πατσιφάς τώρα να κάτσει σε ένα λαϊκό μαγαζί? Αυτός ήταν σε άλλο είδος, κλασική μουσική και τέτοια. Δεν είχε καμία σχέση και κανένας από τη Λύρα δεν του δώσανε την εντολή να πούμε να ασχοληθεί με τη νύχτα.
0: Αυτό μέσα από τα χρόνια άλλαξε?
1: Δεν άλλαξε.
0: Ούτε όταν αργότερα κάνετε πιο μεγάλες επιτυχίες, ας πούμε τα Ριάλια,
1: τα ριάλια γίναν το 71, την ίδια εποχή με τον Ελίτη και τον Λίνο Κόκοτο στο Θαλασσινό Τριφύλι, την εποχή εκείνη, αλλά σε ένα άλλο είδος τραγουδιού, το οποίο η συγκυρία το έφερε να ακουστεί περίπου με τα τραγούδια του Ελίτη. Λοιπόν, όταν ακούστηκε, είμαστε με τη χωματά στις μπουάτ. Εκεί που ξέραμε τον κόσμο, τους φοιτητές, κάποιους ανθρώπους που σπουδάζαν δικηγόροι, που τέλος πάντων είχαν κάποια έφεση προς το τραγούδι αυτό, ξέραμε τα ονόματά τους, τους καλησπερίζαμε κλπ. Ξαφνικά μπαίνει κάποιος κόσμος, μου λέει: «Χωματάρε, τι γίνεται εδώ, ρε? Ξέρεις κανέναν από αυτούς?» «Όχι». «Πώς γίνεται?» λέει. Και έρχονται και είχαμε μάθει ότι ακούσανε τα ριάλια και τα δηλυκότησα στα μαγαζιά αυτά, το είπα μεγάλα μαγαζιά ας πούμε, και ξαφνικά διερωτήθησαν ποιος είναι αυτός που έβγαλε ένα τραγούδι που δεν το καταλαβαίνουμε καθόλου, αλλά μας αρέσει. Και ήρθανε, μας βρήκανε στην πλάκα και γεμίζαν οι μπουάτ.
0: Αλλάξατε μαγαζί με τα ριάλια?
1: Μετά, από ό,τι είδα, δεν ξέρω αν ήταν συγκυρία ή αν το έκανε επίτηδες ο Μαυρομάτης λόγω του ότι ο χώρος... Τώρα που μου το λες, τώρα το σκέφτομαι. Φύγαμε από την παράγκα και πήγαμε 100 μέτρα πιο πάνω και ήταν η αυλαία, η οποία ήταν πενταπλάσια.
0: Α, μεγάλο μαγαζί πια.
1: Ναι, η αυλαία βέβαια. Και ίσως να συνετέλεσε αυτό που λες, ναι. Μπορεί.
0: Αλλά την περιπέτεια με τα κυπριακά τραγούδια θα την πάρουμε από την αρχή.
1: Ναι.

0: Το σκάπουλο Μιχάλης Γιολάρης θα το τραγουδήσει και αργότερα. Όμως είπαμε εδώ, αφού πρώτα εξαντλήσαμε την επίσημη κάθοδό του στην δισκογραφία μέσα από την ανθολογία του Γιάννη Σπανού και την Λύρα, να ακούσουμε και τις ηχογραφήσεις του νωρίτερα.
1: Α,
0: όταν αποφασίζει να φτιάξει μια εταιρεία ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι.
0: Για πες μας λίγο αυτή την ιστορία.
1: Κοίταξε, η μανία, ας πούμε, να ασχοληθείς με τη μουσική δεν σε αφήνει. Όντας λοιπόν φοιτητής, τι γυρεύω τώρα εγώ αντί να περάσω τα μαθήματα που έπρεπε να τα περάσω, αλλιώς έχανα την υποτροφία, σκέφτηκα να γράψουμε ένα τραγούδι και έγραψα το Χαλάλι Σου και δεν είχα ένα άλλο για να βάλουμε πίσω από το μικρό δισκάκι, ας πούμε, και έπρεπε να φανεί, ρε παιδί μου, το τραγούδι. Οπότε σκέφτηκα να κάνω ένα οργανικό. Και πράγματι έκανα ένα οργανικό που ήταν πιο εύκολο για μένα, ας πούμε, δεν βρήκα στίχους. Και βάζουμε λοιπόν το Χαλάλι Σου από τη μία μεριά και από πίσω ένα οργανικό. Μετά σκεφτόμαστε πού να το γράψουμε.
0: Ποιοι σκεφτόσαστε, με ποιους αποφασίσεις να αποφασίσεις.
1: Είναι ο στιχουργός, κάτι στη φοιτητριά μας, οι οποίες μας βοηθούσαν οικονομικά, γιατί ήταν μετρημένα τα χρήματα. Δανειζόμαστε, ούτως ώστε να έρθουν τον άλλο μήνα τα χρήματα.
0: Και πώς μπαίνει στη διαδικασία της παραγωγής.
1: Με τη μανία που έχουμε να παρουσιάσουμε ένα δικό μας, με τη θρασίτητα του νέου ανθρώπου, να παρουσιάσει κάτι παράξενο στον ελλαδικό χώρο. Τέτοιο πράγμα. Το οποίο είναι τρελό, δηλαδή, πολύ τρελό.
0: Ο Σκάπουλος είναι ένα τραγούδι που το ξέρεις από πριν ή τότε?
1: Όχι,
0: το φτιάχνεις εσύ.
1: Μιλάμε για δικά μου τραγούδια. Μα αυτό είναι το θέμα. Θράσος. Να γράψεις δικό σου τραγούδι μετά από αυτά τα ακούσματα που είπαμε. Το 63 και το 64. Και μετά, πίσω από όλα αυτά που ακούσαμε, ήταν τα ακούσματα μικρό στην Κύπρο, στο χωριό μας, από τον πατέρα μου, βιολί, και τον παππού μου, λαούτο. Άρα όλα αυτά τα κουβάλισα μαζί μου και βγήκαν τα τραγούδια. Αλλά τι γίνεται όμως? Το φίλτρο όλων αυτών ήταν οι δύο συναυλίες που ακούσαμε. Λειτουργήσαν ως φίλτρο και μετά από αυτά ένα-δυο χρόνια κυοφορούσα κάποια πράγματα και σκεφτόμουν και ένιωθα ότι κάτι μπορώ να κάνω εγώ, αλλά να έχει στίγμα κυπριακό. Λοιπόν,
0: ο Σκάπουλος τι πρόσωπο ήταν, πώς το σκέφτηκε?
1: Ο Σκάπουλος ήταν... Εμείς μικροί τότε, ας πούμε, μας λέγανε να παντρευτούμε και γράφει ένα στίχο ο Ανδρέας Γρηγορίου που έγραψε και το Χαλάλι Σου. Λένε ότι αν παντρευτώ θα νοικοκυρευτώ. Αλλά με πιάσε ο φόβος πως όπως τη θέλω την κοπέλα δεν θα τη βρω. Και λέει, αραδιάζει κοπέλες από τη Λάρνακα, Βαροσιωτούες, Λαρνακιώτισες, Λεμεσιανούδες κλπ. Ποιαν θα βρω να παντρευτώ? Κάνουν καρτούες να τρελαίνονται, αλλά ποιαν θα διαλέξω? Κάπως έτσι ήταν το τραγούδι αυτό. Μετά πάμε στην Κολούμπια και βρίσκουμε έναν κύριο. Τι θέλετε, λέει. Λέω, να, λέω, θέλουμε να κάνουμε μια εταιρεία, να βγάλουμε κάποια τραγούδια δικά μας. Και ποιος θα την πληρώσει την εταιρεία? Λέω, εμείς. Γέλασε στην αρχή και μετά, τι όνομα να τη δώσουμε? Από το Βιολάρης Βιολαφών. Μάλιστα, βάλαμε την ετικέτα. Πάμε μετά, πληρώνουμε τους μουσικούς και γράφουμε Ούλα Χαλάλι Σου και το οργανικό.
0: Το Ούλα Χαλάλι Σου εκεί το τραγουδάει η Σούλη Σαμπάχ.
1: Η πρώτη εκτέλεση ήταν με τη Σούλη Σαμπάχ και ήδη άρχισε πλέον να μου αρέσει το γεγονός ότι ένα δικό μου τραγούδι, ρε παιδί μου, ακούγεται από μια επαγγελματία τραγουδίστρια. Και μάλιστα με κάλεσε στον Πεπίτο, ο οποίος ήταν στην πλατεία Αμερικής εκεί, ένα υπόγειο που λεγόταν ο Πεπίτο, και τραγουδούσα κάθε μία φορά τη βδομάδα, νομίζω Δευτέρα που ερχόντουσαν οι ηθοποιοί, και η αμοιβή ήταν μια μπριζόλα που μου άρεσε να τρώω και μια σαλάτα. Και ήμουνα εκεί κάθε Δευτέρα. Και εκείνη μου είπε, σε ανταπόδοση το τραγούδι αυτό. Και το βγάλαμε λοιπόν μετά τα τραγούδια αυτά και η Σούλη Σαπάκ τραγούδησε σε αυτή την εταιρεία Βιολαφών.
0: Και πώς διανέμεται το προϊόν?
1: Και πώς διανέμεται? Όπως είπα, έκανα έρευνα εγώ στα διάφορα δισκοπολία της Αθήνας, κυρίως στην Ομόνια, και δεν πολλούνται τα κυπριακά. Ρώτησα λοιπόν τον κύριο αυτό που το είχε, δεν πολλούνται, μου λέει, και λοιπά. Οπότε όταν βγήκανε, του λέω, να σου πω, γράψαμε κάτι τραγούδια, λέω, νέοι άνθρωποι φοιτητές, και ήρθαμε, λέω, να στα δώσουμε, βάλτα εδώ και κάποιοι θα έρθουν, διότι είναι γραμμένα διαφορετικά. Καλά, μου λέει, άφησε μου δύο. Το αφήνω δύο. Αλλά έρχομαι στην γεωγραφική υπηρεσία στρατού. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος κινητήρια δύναμης μας έφερνε από εδώ και από εκεί. Υπήρχε μόνο ραδιόφωνο. Ένας κύριος, να πούμε, διαφήμιζε μια μπογιά για να βάφουμε τα αυτά, τις ταράτσες κλπ. Και μετά έβαζε ένα τραγούδι. Μετά διαφήμιζε, έβαζε άλλο τραγούδι. Παέρχομαι στη γεωγραφική υπηρεσία στρατού με τα πόδια του Σαμπελοκήπους και το βρίσκω. Την ώρα που έγραφε, δεν ξέρω αν ήταν αμέσως που έγραφε, πάντως ήταν εκεί. Και ήταν μια εταιρεία με μπογιές. Οπότε είναι εύκολο, του λέω, να σου δώσω ένα τραγούδι να ακούγεται και μετά έχω το άλλο ένα, του λέω. Πόσο μπορεί να μου στοιχήσει αυτό, να μου κάνει την τιμή να το βάλεις. Και μου λέει, κοίταξε, είσαι νέος, μου λέει, και θέλεις να ακουστεί, εντάξει, κάθε φορά που θα ακούγεται, μου λέει, θα μου δίνεις 2 δραχμές. Και του το έδωσα, ας πούμε. Αλλά μην έρχεσαι κάθε μέρα, μου λέει, αλλά κάθε μήνα. 2, 4, 6, 8. 8 δραχμές. Και δεν είχα μπουρπουάρ να του δώσω 10. Δεν είχα. Λοιπόν, και έτσι, τέτοιο θράσος, και βάλαμε και διαφήμιση.
0: Οπότε παίχτηκε και στο ραδιόφωνο.
1: Παίχτηκε στο ραδιόφωνο, τεράστια ιστορία. Και πάμε στον Ζούνη μετά από 15 μέρες, 20, λέει, φύγαν τα τεφέρη μου άλλους 4.
0: Ο Ζούνης είχε το κατάστημα δίσκου
1: στην
0: Ομόνοια.
1: Στην Ομόνοια. Λοιπόν, η Ομόνοια, ας πούμε, ήταν γεμάτη από πελάτες, ας πούμε, κλπ. Άρα έτσι κάπως ξεκίνησε η ιστορία της Βιολαφών, ας πούμε.
0: Η οποία έκλεισε όταν πιάσει, πηγαίνει στη Λύρα.
1: Κρατήθηκε ως εταιρεία, ως ετικέτα, αλλά μετά μου έκανε πρόταση ο Πατσιφάς και πήγαμε στη Λύρα. Οπότε παρέμεινε εκεί ανενεργή, αφού εμείς είμαστε εκεί. Φαντάσου θράσος τώρα να κάνεις μια εταιρεία όπου ορισμένοι συλλέκτες βρίσκουν τραγούδια της Βιολαφών και μου τα στέλνουν. Έχω...
0: Πόσα τραγούδια κάνατε?
1: Μπορεί να είναι 6-8 τραγούδια.
0: Α, τόσα λίγα.
1: Μπορεί και 10, γιατί Βιολαφών μετά βάλαμε και τη Σούλη Σαπάχ. Μετά κάναμε έναν extended, δηλαδή τετραπλό, είχε 4.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Λοιπόν, και από εκεί το άκουσε η Χωματά, και όταν πήγα το 67 στην Παράγκα, μου λέει, ρε, μου λέει, εσύ είσαι ένα τραγούδι, μου λέει, το λες εδώ? Λέω, θα το λέω, ναι. Το έλεγα κάνα 2 μέρες και πάει αυτή κατευθείαν, να πούμε, στον Πατσιφά και του λέει, κύριε Πατσιφά, θα πω ένα κυπριακό τραγούδι. Της λέει, μα είσαι με τα καλά σου. Ποιος θα το πάρει, λέει. Λέει, το λέμε στο μαγαζί και αρέσει. Το χαλάλισε. Μετά τη Σούλη Σαπάχ, το είπε η Κέτη. Και επέμενε, να πούμε, ο Πατσιφάς δεν ήθελε, φώναζε κυπριακό τραγούδι τώρα εδώ, και το είπε και είχε επιτυχία, είχε χειροκρότημα.
0: Αλλά μετά γίνανε πολλά τα κυπριώτικα και στη
1: Λύρα. Μετά όμως ο Πατσιφάς, όταν είδε ότι υπήρχε μια τέτοια κίνηση, άρχισε να ενθαρρύνει. Την επόμενη φορά που έκανα ένα δικό μου δίσκο, έβαλα 2 κυπριακά και δεν φώναζε. Διότι είχαν κάτι να πούνε.
0: Θα ακούσουμε τώρα το Μια Λεμεσιανή.
1: Πάλε το Μια Λεμεσιανή. Είναι ένα από αυτά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών

0: είναι στον ήχο Παναγιώτης Στουπής και είναι το δεύτερο μέρος από την δεύτερη εκπομπή μια σειράς που είπαμε να ταξιδέψουμε παρέα με τον Μιχάλη Βιολάρη στα 60 χρόνια της διαδρομής του στο τραγούδι ή στα 80 χρόνια της διαδρομής του στη ζωή και παράλληλα πάντα με το δικό του υλικό του ζήτησαμε να διαλέξει και άλλα τραγούδια και ένα από αυτά τα τραγούδια ήταν τα πέτρινα χρόνια του Σταμάτης
1: Πανουδάκη και να μου επιτρέψει να πω ότι υπάρχουν κάτι μηχανήματα τα τελευταία χρόνια τα οποία είναι και οπτικά έτσι βλέπεις επάνω και όταν τελειώσεις το τραγούδι να πούμε μπαίνουν ο ηχολήπτης μπαίνουν σε αυτό το οπτικό πεδίο και αν υπάρχει μια νότα η οποία είναι πάνω από το αναμενόμενο τη διορθώνει. Λοιπόν, εδώ αν βάλουμε αυτό το τραγούδι δεν θα υπάρξει καμία, σε οποιοδήποτε μηχάνημα τη βάλεις θα είναι το ίδιο. Το μηχάνημα αυτό δεν θα κάνει κανένα σκαπανέβασμα και είχε μια ηλικία ο Κασαντζίδης τότε γύρω στα 67 εκεί, δεν θυμάμαι ακριβώς, σε μια μελωδία του Σπανουδάκη η οποία είναι ασύλληπτη βέβαια, οι συγχορδίες του διαδέχεται η μία την άλλη.
0: Λες ο Βασίλης Αλέας στο κλαρίνο.
1: Και ο Βασίλης μετά στο κλαρίνο, μια επιλογή. Αλλά ξεκινάει όλο αυτό το θέμα με μια λιτή ορχήστρα. Δεν έχει μέσα, ας πούμε, ένα σαματά, γιατί επίτηδες, μου είπε ο Σταμάτης. Το βάλαμε αυτό αφαιρετικά για να φανεί η φωνή του Καζαντζίδη. Πράγματι, εγώ, ας πούμε, θέλω να θυμάμαι το Στέλιο ή να το θυμάται ο κόσμος από αυτό το τραγούδι, το οποίο βέβαια το δικαιώνει, είναι το διατάφτα όλης της ιστορίας του Καζαντζίδη, της φωνής του Καζαντζίδη, που ξεκίνησε με στερήσεις, με διάφορες αντικσότητες, με τις εταιρείες.
0: Το γνώρισε τον Καζαντζίδη?
1: Είναι μάλλον ο μόνος που μου δόθηκε η ευκαιρία να πάω στον Άγιο Κωνσταντίνο, γιατί δίπλα είναι ένας φίλος μου Κύπριος, που έχει νομίζω 29 στρέμματα ή 39 και άπτεται μιας παράγκας ενός χτίσματος με τσιμεντόλιθους που πήγαμε και το είδαμε και μου είπε να πάμε μια μέρα να το γνωρίσουμε. Γιατί μιλάνε και πίνουν καφέ και αυτά. Και του είπα, ξέρεις, να το σκεφτώ. Γιατί μου λέει? Λέω, θέλω να τον έχω από μακριά και να τον γνωρίζω από τα τραγούδια του. Γιατί μου λέει? Γιατί ίσως αν τον γνωρίσω από κοντά να φανούν τα ανθρώπινα στοιχεία που έχει ο καθένας μας και να το θυμάμαι από τα ανθρώπινα στοιχεία τα οποία μπορεί να μην μου αρέσουν. Να πει κάτι, μία κουβέντα, ξέρω εγώ, στις, έτσι όπως μιλάμε. Και εν τέλει ήρθε μετά αυτό το όγκος που είχε στον εγκέφαλο και άρχισε πλέον να παραπέει λόγω του όγκου αυτού που είχε και είμαι πολύ ευχαριστημένος που δεν το γνώρισα αλλά το γνώρισα μέσω του έργου του, μέσω της φωνής του δηλαδή με αποκορύφωμα όχι μόνο αυτό αλλά σαν κορυφή ας πούμε θεωρώ ότι είναι ένα παγκόσμιο τραγούδι το οποίο στέκει, εάν η ελληνική γλώσσα δηλαδή ήταν ευρύτερα γνωστή στον κόσμο θα μπορούσε να σταθεί αυτό το τραγούδι διαχρονικά όσα χρόνια ζούμε και πολλές ζωές αυτό το τραγούδι διότι έχει μέσα πράγματα, έχει είπαμε τη φωνή δεν φαλτσάρει πουθενά ρε παιδί μου, είναι κάτι, ένα πρότυπο, είναι ένα κούρδισμα, κουρδίζεις πάνω στη φωνή αυτή.
0: Υπάρχει όμως ένα τραγούδι που έχει πει ο Καζαντζίδης και από ό,τι μου έλεγες το έχεις τιμήσει δε όντως στις εμφανίσεις σου.
1: Κοίταξε, μου άρεσε από παλιά ο Καζαντζίδης ας πούμε, αλλά έπρεπε κάποια στιγμή να το πεις το τραγούδι χωρίς να αντιγράφεις τον Καζαντζίδη. Λοιπόν, αν αντιγράψεις, εξαφανίστηκες. Υπάρχει το θέμα να ρεζιλευτείς διότι ποιος είσαι εσύ που θα πεις Καζαντζίδη. Εγώ με απασχολούσε αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή λοιπόν πήγα στη Θεσσαλονίκη. Και είχα πει να πω το ποιος θα μου δώσει δύναμη, που είπε ο Καζαντζίδης. Με άκουσε ο Πασχάλης ο Τερζής, μόλις ξεκινούσε με τα βίας και έρχεται και μου λέει, χωρίς να το ξέρει κανένας, και έρχεται, ήταν ένας τραγουδιστής, τεράστια φωνή, πάντα ίδια φωνή, δεν άλλαξε. Απλά έγινε αργά γνωστός. Μου λέει, τι είναι αυτό που έκανες ρε στο τραγούδι ρε. Το πες με δικό σου ύφος και βάλεις και κάτι δικό σου, το οποίο το κρατάω ακόμη. Εάν δεν το κάνεις δικό σου το τραγούδι και το πεις με δικά σου λόγια, έχασες το παιχνίδι. Εγώ άκουσα τώρα, τελευταία ίσως μας δοθεί ευκαιρία να το βάλουμε αυτό, μία εκτέλεση του Κουρκούλη, που δεν το ξέρω το παιδί. Είναι ένα τραγούδι που είπε τέλεια πάλι συγκινητικά πολύ ο Καζαντζίδης, το μάνα μου του Τάκη Σούκα. Και ακούω μία εκτέλεση από το YouTube και ήταν, ανακάλυψα ότι ήταν ο
0: Νίκος Κουρκούλης.
1: Ο Κουρκούλης. Και με συγκίνησε πολύ ο Κουρκούλης, ο οποίος έκανε μία δική του, κατά δική του εκτέλεση, που εγώ ας πούμε συγκινήθηκα, ενώ με τον Καζαντζίδη είχα κλάψει τότε, όταν βγήκε το τραγούδι αυτό. Μετά με συγκίνησε πολύ το πλησίασμα του Κουρκούλη, εκτός από το τελευταίο ξέσπασμα που έβαλε μέσα ο Κουρκούλης, το οποίο βέβαια για αυτόν είναι πολύτιμο. Είπε μια μάνα μου, ας πούμε, χωρίς να τραγουδάει, απλώς μια λέξη το μάνα μου, χωρίς να υπάρχει μουσική. Το οποίο, ας πούμε, θα το ήθελα εγώ διαφορετικό, όμως εκείνος μπορεί να το θεωρεί πολύ σωστό.
0: Το τραγούδι του Τάκη Σούκα που έχει πει ο Στέλιος Καζαντζίδης πρώτος, αλλά τραγούδισε κάποια στιγμή και ο Μιχάλης Βιολάρης,
1: ναι,
0: είναι αυτό.

0: Θέλω όμως τώρα να σταθούμε σε έναν άλλο λαϊκό τραγουδιστή που διάλεξε να ακούσουμε, ο Μιχάλης Γιουλάρης, και με τον οποίο συνεργάστηκε και σε μαγαζί, το Στράτο Διονυσίου.
1: Πάντως εδώ κολλάει να πούμε ότι όταν ο Στράτος Διονυσίου έφευγε λίγο από το στούτιο να πάει να πει νερό ή να, τέλος πάντων, να ξεκουραστεί καμιά δεκαριά λεφτά, μου έλεγε να πεις Καζαντζίδη, ρε, μου λέει. Καζαντζίδη θα πεις, μου λέει. Και πράγματι είχα από μικρός να κάνω κάτι το οποίο το καθιέρωσα, διότι πρώτον δεν έχω τη φωνή να τραγουδήσω και να ανταγωνιστώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα με κανένα, ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά αν το κάνεις, και μάλιστα τολμώ να πω τώρα, ρε παιδί μου, μία κουβέντα η οποία άπτεται ενός τραγουδιστή που είναι ο Βελής, ο οποίος έπεισε τότε, πριν χρόνια, τον Άκη Πάνου και τον Καζαντζίδη, ότι είναι η μετέπειτα από τον Καζαντζίδη φωνή. Εμείς ως τραγουδιστές μαζευόμαστε καμιά φορά και λέγαμε, ρε παιδιά, μήπως είναι μίμηση αυτή. Είναι δύσκολο να το πεις αυτό. Και τώρα που το λέω, δεν είναι σωστό που το λέω, αλλά έχω μια ανησυχία.
0: Εσύ όταν βγαίνεις στο χώρο, δεν έχεις κάποια πρότυπα που σε αυτούς θέλεις να μοιάσεις?
1: Ναι, όχι. Όταν ξεκινάς, ας πούμε με τον Γιώργο τον Ταλάρα, όταν είμαστε τότε νέοι, ερχόταν σπίτι μου και ακούγαμε Καζαντζίδη και Μπιθικότση. Αλλά και οι δύο, το πρότυπό μας ήταν ο Μπιθικότσης. Όμως, όταν θα ξεκινήσεις μετά, θα πρέπει να αποβάλεις το πρότυπο σιγά-σιγά, διότι μετά, ας πούμε στην Κύπρο τώρα, έχουμε δύο Νταλάρες, έχουμε ένα Βοσκόπουλο και έχουμε και δύο Μητροπάνους, θέλω να σου πω, οι οποίοι είναι καθαρά μίμηση. Περνάν τα χρόνια λοιπόν και όπως ανησυχούσαμε και μιλάγαμε οι τραγουδιστές μεταξύ μας, με τον Μπάριο, με διάφορους εκεί, έρχονται, παιδιά, σήμερα τα πράγματα, μετά από 60 χρόνια, ο κόσμος και ο χρόνος για κάποιο λόγο δεν τα κράτησε, δεν ξέρω, συγγνώμη που το λέω, αλλά αισθάνομαι κάτι και το λέω.
0: Έτσι,
1: αν νομίζουμε ότι δεν θα πρέπει να ακουστεί, δεν πειράζει, μπορεί να το βγάλω.
0: Τα τραγούδια του Στράτου τα ζήλεψες ως του Καζαντζίδη?
1: Ως πρότυπο βέβαια είχα πιο πολύ τον Καζαντζίδη, γιατί το μελέτησα πολύ για να δω αυτή η φωνή από πού προέρχεται, και με τον Γιώργο ακούγαμε και θέλαμε να κάνουμε αυτή την άχνα που είχε η φωνή, ας πούμε να δανειστούμε το μάνα μου. Το έλεγε «Μάνα μου, μάνα μου». Δεν έκανε αυτό που είναι ο πόνος. Προσπαθούσαμε εμείς, χωρίς τα πάθη και τα πράγματα που έπαθε ο άνθρωπος αυτός. Παιδιά που, ναι μεν, είμαστε φτωχοί και οι δύο, αλλά δεν είχαμε όλα αυτά τα πράγματα που θα μπορούσε να μας βγει. Το έλεγα εγώ, δεν έβγαινε η άχνα. Το έλεγε εκείνος, δεν έβγαινε. Άρα δεν είχαμε εκείνο, έβγαινε με έναν τρόπο που έλεγε ότι πέρασα αυτά. Αυτό το πράγμα έβγαινε μόνο του, έτσι. Άρα λοιπόν, αν το δούμε πολύ αυστηρά το πράγμα, το πρότυπο αυτό, ρε παιδί μου, ήταν πρότυπο μελέτης. Δηλαδή κάναμε μελέτη στα διάφορα τραγούδια να δούμε γιατί το είπε έτσι, γιατί, ας πούμε, έκανε αυτό, γιατί στην άλλη στροφή έκανε και αυτό. Η λιγμή που είχε στο μάνα μου, όλα αυτά μας κάνανε μεγάλη εντύπωση. Και βέβαια απλησίαστα, δεν μπορείς να πλησιάσεις αυτό τον όγκο της φωνής, έτσι.
0: Από την συνεργασία με το Στράτο Διονυσίου σε μαγαζί, τι έχεις να θυμάσαι περισσότερο?
1: Σε δύο σεζόν. Κοίταξε, ο Στράτος ο Διονυσίου, ακολουθώντας τα αχνάρια του Καζαντζίδη, με τον οποίο ήταν φίλοι, του Μπιθικότση, του Ζαμπέτα, ήταν μια συνέχεια των ειδόλων που είχαμε, και βγήκε ο Στράτος με κάποια τραγούδια που μας συγκίνησε. Και έτσι λοιπόν, μετά από τα ονόματα αυτά που αναφέραμε, για μας την εποχή εκείνη ορισμένων τραγουδιστών, γιατί είμαστε παρέα, ήταν ο Στράτος, ο οποίος βέβαια είχε πει με διαφορετικό ύφος ένα καθαρά λαϊκό τραγούδι, και ποιος δεν θυμάται τις επιτυχίες εκείνες, μεταξύ αυτών και η σκηνή με τον Κούρκουλο και λοιπά, τον Βρέχει Φωτιά και λοιπά, ως αποκορύφωμα όλων αυτών, αλλά και άλλα τραγούδια τα οποία δεν έχουμε χρόνο να τα πω.
0: Μια στιγμή με το Στράτο Διονυσίου στο μαγαζί, έχεις να θυμάσαι?
1: Έχω ωραίες αναμνήσεις, και εκείνο που διάκρινες πάντα ήταν το πάθος που είχε να τραγουδάει, και δεν ήθελε τίποτα άλλο. Δηλαδή ξενυχτούσε, ρε παιδί μου, να πούμε, πήγαινε 2 η ώρα και δεν το καταλάβαινε, και έμενε και ο κόσμος μαζί. Έμενε εκεί και άκουγε.
0: Διάλεξες να ακούσουμε το 1 λεπτό περιπτερά, τα τελευταία τραγούδια που ηχογράφησε ο Διονυσίου.
1: Ναι, πάμε.

0: Λεπτό περιπτερά, Τάκη Μουσαφίρη, Μαριανίνας Κρυεζή, ο Στράτος Διονυσίου του 1990, επιλογή του Μιχάλη Βιολάρη σήμερα στην εκπομπή. Και είπα να τελειώσουμε αυτή την δεύτερη συνάντησή μας με τον Μιχάλη Βιολάρη με ένα τραγούδι που λέει εκείνος, από τα πιο άγνωστα που έχει πει, αλλά που το διάλεξε να το ακούσουμε. Ένα τραγούδι που λέει «Τι να σε κάνω Κυριακή».
1: Α, είναι του Πρέζα, του Ανδρέα του Πρέζα. Ένα από τα ωραιότερα ζεϊπέκικα που ακούγονται. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: 1974 είναι κάπου αυτό, ναι, από ένα δισκάκι, αν θυμάμαι καλά.
1: Τεχνίτης ο Πρέζας, ο οποίος δεν ξέρω γιατί δεν προχώρησε πολύ, ήθελε να γράφει
0: τραγούδια. Κάνατε μαζί τραγούδια αρκετά.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Στην δεύτερη τουλάχιστον εποχή, ναι, της, ναι, πορείας του Μιχάλη Βιολάρη.
1: Με Ιατρόπουλο κυρίως, με Δημήτρη Ιατρόπουλο και Ανδρέα Πρέζα. Αλλά αυτό ήταν από την παλιά εποχή. Μια ορχήστρα, η ενορχήστρωση δική του, ένα τραγούδι ανεπανάληπτο με θέματα μέσα, τα οποία δηλώνουν ένα εμπνευσμένο ζεϊπέκικο.
0: Με τον Μιχάλη Βιολάρη θα συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε για σήμερα.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Παναγιώτης Τουπής στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρος στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Από τις πλέον αναγνωρίσιμες μουσικές στον 20ο αιώνα είναι η μουσική της ταινίας του Blake Edwards «Ροζ Πάνθυρας» το 1963. Πρωταγωνιστής ο αξέχαστος Peter Sellers στο ρόλο του γκαφατζή επιθεωρητικού Λουζό. Η μουσική από τον σπουδαίο συνθέτη, μαέστρο και ενορχιστρωτή Henry Mancini. Η ταινία τιμήθηκε με πάρα πολλά βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ. Θεωρείται πλέον κλασική κωμωδία και ιδιαίτερα η μουσική που ακούσαμε συγκαταλέγεται στα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά μουσικά θέματα όλων των εποχών. Είναι ένα από τα πλέον διαχρονικά και πολυεκτελεσμένα μουσικά θέματα. Έτσι ξεκίνησαμε σήμερα, Παρασκευή βράδυ, καλό βράδυ φίλες και φίλοι, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας «Ακούτε» και τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τον ήχο μας. 210-6013-168, 210-6013-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και με το Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Στην ταινία «Ο Ροζ Πάνθυρας» ακούστηκε και το «Μέλιο στα Σέρα». Και εδώ ο Henry Mancini στη μουσική. Η αγγλική στίχη που ακούγονταν στην ταινία από τον Johnny Mercer. Η ιταλική από τον Franco Migliacci. Τραγούδι ρυθμικό με Latin διάθεση. Η βασική ιδέα είναι ότι η ζωή και ο έρωτας πρέπει να βιώνονται τώρα, χωρίς αναβολές. Καλύτερα απόψε παρά αύριο ή ποτέ, τραγουδάει η Miranda Martino. Μέλιο στα σέρα.

Ήταν η Μιράντα Μαρτίνο στο Μέλιο στα Σέρα, τραγούδι του Χένρι Μαντζίνι. Στην χώρα μας το είχε δισκογραφήσει και η Έλλη Πασπαλά. Τη φωνή της τώρα θα ακούσουμε στο «Πες μου μια λέξη» του Μανού Χατζηδάκη και του Αλέκου Σακελάριου. Τη συνοδεύουν δύο εξαιρετικοί μουσικοί. Ο David Lynch στο σαξόφωνο και στο φλάουτο, ο Σταύρος Λάντσιας στο πιάνο, στη μελόντικα και στα κρουστά. Thank you.

Πες μου μια λέξη από τα αγαπημένα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και του Αλέκου Σακελάριου. Εδώ η Έλλη Πασπαλά, συνοδευόμενη από τον David Lynch και τον Σταύρο Λάντσια. Με την ίδια διάθεση και η Ελευθερία Αρβανιτάκη στο «Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου» του Μίμη Πλέσσα και της Δανάης Στρατηγοπούλου.

Η Γιωβάνα, αυτή η υπέροχη τραγουδίστρια, αν θυμηθείς το όνειρό μου. Το δημοφιλές αυτό τραγούδι έχει μια ιστορία έτσι γεμάτη με συμπτώσεις. Είναι μελωδία φτιαγμένη για να ντύσει μουσικά κάποιες σκηνές της ταινίας Luna del Miel ή Honeymoon, μια και ήταν ισπανοαγγλική παραγωγή του 1958-59. Και ίσως να μην είχε γυριστεί ποτέ σε δίσκο αν δεν την είχε προσέξει ο παραγωγός της ταινίας, ο Άγγλος Μάικλ Πάουελ, και δεν είχε πείσει τον Μίκη Θεοδωράκη να δώσει ιδιαίτερη προσοχή. Η ηχογράφηση με τη Γιωβάνα, που είναι η πρώτη, αποφασίστηκε ξαφνικά κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης μεταξύ Θεοδωράκη, Χατζηδάκη και Γκάτσου. Αμέσως ειδοποίησαν τους μουσικούς, τη Γιωβάνα, και πήγαν στο στούντιο. Εκεί άρχισαν τις πρόβες υπό τις οδηγίες του Χατζηδάκη. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Γιωβάνα τραγουδούσε τη μελωδία χωρίς λόγια, ενώ την ίδια στιγμή ο Νίκος Γκάτσος, τότε είχε υπογράψει με το ψευδώνυμο Βασίλης Καρδής, έγραφε τους στίχους, και σε λίγο το τραγούδι ηχογραφήθηκε με μαέστρο τον Μάνο Χατζηδάκη. Μάλιστα στο μικρό δισκάκι που είχε κυκλοφορήσει από την πίσω πλευρά ήταν η Μυρτιά, πάλι σε ενορχήστρωση του Μάνου Χατζηδάκη και διεύθυνση ορχήστρας. Εκείνη την εποχή, 1961, γράφτηκε και το «Έλα πάρε μου τη λύπη», Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος. Το είχε τραγουδήσει στο δίσκο η Νάνα Μούσκουρη. Το τραγούδι το 1988, αν δεν κάνω λάθος, γνώρισε νέα μεγάλη επιτυχία όταν το τραγούδισε η Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Όλα αυτά τα τραγούδια που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής είναι, λες και βλέπουμε μια παλιά ελληνική ταινία που είναι γεμάτη με τραγούδια και μάλιστα ασπρόμαυρη ταινία.

Φως της Αυγής, Σταύρος Ξαρχάκος, Βαγγέλης Γκούφας, 1965, για το θεατρικό musical «Μη πατάτε τη Χλόη». Μια ηχογράφηση που έγινε την 1η Ιουλίου του 1965 με τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότση, δεύτερη φωνή ο Αντώνης Κλειδονιάρης και βέβαια η πενιά του Μπουζουκιού από τον Γιώργο Ζαμπέτα. Το τραγούδι, γραμμένο με βάση τον ρυθμό των 5-8, είχε κυκλοφορήσει σε ένα μικρό δίσκο. Ακριβώς πίσω, από την πίσω πλευρά του δίσκου, υπήρχε άλλο ένα σπουδαίο τραγούδι. «Από βυθό σ' άλλο βυθό».

Κλανώδιες είναι οι μουσικές εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου, 210-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και με το Viber και ευχαριστούμε για την επικοινωνία σας και τα μηνύματά σας. Γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμα που θέλετε. Μόλις ακούσαμε τη φωνή της Πατρίτσια Μπούλγαρη στο Βελενό Ζορίζο, το τραγούδι γραμμένο από τον Βιτσέντζο Σπαμπινάτο. Τα έγχορδα της ορχήστρας σε φόρτε δημιουργούν ένα δυναμικό περιβάλλον συνοδεύοντας τη φωνή. Και η συνέχειά μας με ένα τραγούδι γραμμένο το 1971 από τους Άρτι Κάπλαν και τον Άρτι Κόρνφελτ. Δύο χρόνια αργότερα έγινε πολύ γνωστό όταν δισκογραφήθηκε από τον Όσκαρ Μπέντον και ακούστηκε στο soundtrack της ταινίας του Αλέν Ντελόν, ήταν και σκηνοθέτης σε αυτή την ταινία, για το τομάρι ενός μπάτσου.

Bensonhurst Blues. Αυτός ήταν ο Όσκαρ Μπέντον από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Σε αυτό το τραγούδι που, όπως είπαμε προηγουμένως, ακούστηκε στην ταινία του Αλέν Ντελόν για το Τομαρίνος Μπάτσου. Η φωνή της Μίλβας τώρα. Θάλασσα μάνα μου, αλμύρα εσύ, γαλάζια μοίρα.

0: «Θάλασσα μάνα, αρμύρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα», έγραφε η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Θάνος Μικρούτσικος έβαλε τη μουσική και η Μίλβα το ερμήνευσε. Η Μίλβα που στην καριέρα της συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Άστορ Πιατσόλα, ο Λουτσιάνο Μπέριο, ο Φράγκο Μπαντιάτο, ο Ένιο Μωρικόνε, Τζόρτζιο Στρέλερ στο Πικόλο Θεάτρο και με τους Έλληνες Μίκη Θεοδωράκη, Ευαγγέλη Παπαθανασίου και Θάνο Μικρούτσικο. «Θάλασσα» και ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού με τον Βαγγέλη Γερμανό. «Αν δεν φυτέψεις μια ροδιά, δεν θα έχεις πάρει μυρουδιά που πάει το κύμα. Αν δεν μπερδέψεις δύο ζωές, αν δεν ενώσεις δύο γραμμές, χάνεις το σήμα».
1: Κόκκινη θάλασσα 18 καιρών, θάλασσα κίτρινη στενή,

Το Λούνα Ρόσα λοιπόν είναι από τα πιο γνωστά ναπολιτάνικα τραγούδια, γραμμένο το 1950 από τον Βιτσέντζο Ντεκρεσέντζο και τον Αντώνιο Βιάν. Και είναι αρρύθμιτοι καλλιτέχνες που το έχουν ηχογραφήσει. Εμείς σήμερα ακούσαμε τον Γιώργο Νταλάρα, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τον Χρήστο Ζέρβα να μας το τραγουδούν σε ελληνικούς στίχους του Χριστού Παγώνη. Τώρα, τα δύο επόμενα τραγούδια αναφέρονται σε μία ρήτα. Δύο ιστορίες σχεδόν όμοιες.

πολλά. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, με λίγα λόγια έγινες ματιά. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, με λίγα λόγια έγινες ματιά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Με αυτήν τη διάσημη μελωδία του Ζακ Όφενμπαχ, το Καν-Καν, περάσαμε στη δεύτερη μας ώρα. Η μελωδία στα τέλη του 19ου αιώνα από τη μία σκανδάλιζε τη συντηρητική κοινωνία και από την άλλη ξεσήκωνε τον αντρικό πληθυσμό στα παρισινά καμπάρε. Η μουσική του Καν-Καν ήταν η οβερτούρα της κομικής όπερας του Ζακ Όφενμπαχ «Ορφέας στον κάτω κόσμο», που πρωτοπαίχθηκε στο Παρίσι στις 21 Οκτωβρίου του 1858. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2 10 60 13 168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας.

Λοιπόν, εδώ είχαμε τώρα δύο διαφορετικές μελωδίες. Η μελωδία του που ακούσαμε πρώτα είναι μια μελωδία ίσως του πρώτου ελληνικού musical επισκηνής το 1962 από την παράσταση Κέσσαρ και Κλεοπάτρα με πρωταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ένα musical βασισμένο στο έργο του Ιρλανδού συγγραφέα George Bernard Shaw. Ακούσαμε μαζί και τα Λουστράκια, μια μελωδία από το φιλμ του Ηλία Καζάν «Αμέρικα, Αμέρικα», που έβαλε στίχους ο Νίκος Γκάτσος. Τώρα, όλα αυτά ήταν η έναρξη μιας παράστασης το 2011, στα τέλη του 2011, στην Πλάκα, στο Ζυγό, και είχε τον τίτλο «Εφεδρεία στην Πλάκα». Και ήταν η Τάνια Τσανακλείδου στη σκηνή με όλη τη μουσική της παρέα.

Εγώ και εσύ μαζί, Τζίμι Πανούσης με Αλκίνο Ιωαννίδη, σε αυτό το τραγούδι του Ράντι Νιούμαν που ακούγονταν στο παιδική άνιμη ταινία, το Ιστόρι. Ο Τζίμι Πανούσης μάλιστα έγραψε και τους ελληνικούς στίχους όταν παίχτηκε εδώ στη χώρα μας μεταγλωτισμένο. Οι Monty Python τώρα, η τρελή και ανατρεπτική βρετανική ομάδα, έγραψαν τη δική τους ιστορία. Οι ταινίες τους με έξυπνο χιούμορ και πολύ πολύ σάτυρα. Κορυφαία στιγμή τους, κατά τη γνώμη μου, το φιλμ Brian's Life. Εδώ στην χώρα μας προβλήθηκε με τον τίτλο «Ένας προφήτης, μα τι προφήτης». Στο φινάλε της ταινίας ακούγονταν το «Always look on the bright side of life». Στη χώρα μας το τραγούδι διασκευάστηκε από τον Θοδωρή Κοτονιά που το τραγούδισε με τη μουσική του παρέα τα Μακρινά Ξαδέρφια και μαζί με τον Σπύρο Παπαδόπουλο, τον Θοδωρή Αθερίδη, τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Γρηγόρη Ψαριανό. Η φωτεινή πλευρά της ζωής.

Πάντα χαμογέλαγες και τώρα καταργέσαι. Σμίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι.

0: για ο φιλόσοφος να μου.
1: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
0: Παπάρια.
2: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
3: Δεύτερο πρόγραμμα, πλανόδιες μουσικές και τα κόκκινα γυαλιά του Σταμάτη Κραουνάκη. Πήρα κόκκινα γυαλιά και όλα γύρω σινεμά τα βλέπω. Μεγάλη φαντασία.

Κόκκινα γυαλιά του Σταμάτη Κραουνάκη, εδώ τα τραγούδισε μαζί με τη Χαρά Αγγελοπούλου και τους Εμιγκρέ. Παλιό τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και το Ιώνα Νταϊφά στη συνέχεια. Ένα τραγούδι που είχε ακουστεί στην ταινία «Ο Τρίτος Δρόμος». Η Γιωβάνα το είχε πρωτοτραγουδήσει. Ακούμε την διασκευή του Νεοκλή Νεοφυτίδη και τη φωνή της η Ρωσαΐα. Χόρεψαν τα σπραπουλιά.

Του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Γιαννακόπουλου είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου το ξαναείπε τα τελευταία χρόνια. Το είχε τραγουδήσει ο Γιάννης Βογιατζής. Είναι ένα τραγούδι που προσωπικά έχω ιδιαίτερη αδυναμία. Το τραγουδούσα μικρός, ντουέτο με τη μητέρα μου, παίζοντας συγχρόνως και κιθάρα. Διπλός γλυκός καημός ή ξέρω δυο μάτια γαλανά.

Διπλός γλυκός καημός. Και να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με τη Δήμητρα Γαλάνη να τραγουδάει εκείνο το παλιό τραγούδι του Κώστα Γιαννίδη, «Ξύπνα αγάπη μου».

Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Ζίλντα Σεν, αναμφισβήτητα ήταν το φιλμ «Ποτέ την Κυριακή». Το 1967 μεταφέρθηκε η ιστορία ως musical στο θέατρο Mark Hellinger, στο Broadway, στη Νέα Υόρκη, με τίτλο «Ήλια Ντάρλινγκ». Με Έλληνα Μερκούρη στον πρώτο ρόλο, δίπλα της ο Νίκος Κούνδυρος, η Δέσπο Διαμαντίδου, ο Τίτος Βανδύς, ο Όρσον Μπίν, ο Χαλ Λίντεν. Οι μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη ενορχιστρωμένες με όλα τα κλισέ των αμερικάνικων musicals από τον Ραλφ Μπέρνς. Η αγγλική στίχη από τον Τζο Ντάριον. Λυρικό θέμα με βάση τα έγχορδα και σολιστικό όργανο το μπουζούκι ήταν η οβερτούρα που ακούσαμε, η έναρξη της παράστασης. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης μέχρι τα μεσάνυχτα επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο πρόγραμμα. Να ακούσουμε λοιπόν από το Ήλια Ντάρλινγκ τη φωνή της Δέσπος Διαμαντίδου. I'll never lay down anymore.

Never Lay Down Anymore, μας τραγούδησε η Δέσπο Διαμαντίδου από το musical του Ζίλντα Σεν, Ήλια Ντάρλινγκ, το 1967, σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη.

Αυτό ήταν ένα τραγούδι αγάπης και αποχαιρετισμού. Το τραγούδισε η Αμάλια Ροδρίγες, που ταξίδεψε τη μουσική της πατρίδας της, ταξίδεψε τα Φάδο σε όλο τον κόσμο. Τα Φάδο συνδέθηκαν άρρηκτα με τα βάσανα και τη φτώχεια του λαού, με τον χωρισμό, τον πόνο, τον έρωτα, την ίδια τη ζωή. Ακριβώς όπως τα πιο πολλά τραγούδια, όπως τα μπλουζ, όπως τα δικά μας ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια.

Νύχτες ξενυχτώ χωρίς εσένα. Νύχτες ξενυχτώ χωρίς ελπίδα. Γιάννης Παπαϊωάννου με τη φωνή της Μαρίκας Νίνου. Στο μεγαλείο της φωνής της υποκλήθηκαν μεγάλες προσωπικότητες της τέχνης. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε δηλώσει, δίχως να γνωρίζει φυσικά, με το μαχαίρι της φωνής της χάραξε μέσα μας βαθιά τα ονόματα των θεών της ταπεινοφροσύνης και της βυζαντινής παρακμής. Και δίπλα στη φωνή της Μαρίκας Νίνου, μια άλλη συγκλονιστική φωνή, αυτή της Billie Holiday. Η φωνή της σαν προσευχή, σαν ερωτικό κάλεσμα, ψήθυρος και κραυγής συγχρόνος. Δεν τραγούδησε ποτέ ένα τραγούδι με τον ίδιο τρόπο. Η φωνή της έβγαινε κατευθείαν από την καρδιά.

Θα τελειώσουμε με τη φωνή της Νίνα Σιμών σε ένα ναπολιτάνικο τραγούδι, διασκευασμένο βέβαια. Πρωτότυπος τίτλος Digital Cello Vuie. Είναι το Just Say I Love Him. Πλανώδη ήταν οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και το Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Εδώ τα τραγούδια δεν σταματούν ποτέ. Σε λίγο κοντά σας ο Γιώργος Μαστής. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας, που ήσασταν ακροατές μας. Καλή σας νύχτα.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα.

Ημέρα που ξημερώνει πολλές φορές είναι... κρύβει ένα στεναγμό της μέσα. Τα τραγούδια έχουν αυτή τη δουλειά, έχουν αυτό το σκοπό. Να αλλάζουν και την μέρα, να αλλάζουν και το στεναγμό και βεβαίως να φέρουν ελπίδες για κάθε τι, το οποίο θα είναι πολύ πιο όμορφο, θα είναι πιο ωραίο. Δεν θα κρύβει μέσα σκοτεινιά, θα κρύβει μέσα χαμόγελο, θα κρύβει μέσα αισιοδοξία, θα κρύβει μέσα ελπίδα. Αποφασισμένος απόψε για να τα φέρω όλα αυτά. Την καλημέρα μας, Θανάσης Λουβερδής, μουσική, στίχη και ερμηνεία, ήταν το «Με ένα κρυμμένο στεναγμό» που μας έφερε στην πρώτη μας καλημέρα. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών ξανακοκκίνησε για μία ακόμα φορά το στούντιο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Θα είναι μαζί μας μέχρι τις 2, όπως και εμείς βεβαίως εδώ. Αλλάξαμε και την ημέρα μας, μπήκαμε στο Σαββατοκύριακο πια. Σάββατο 11 Ιουλίου, χρόνια πολλά να πούμε στην Όλγα που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά και καλά.

Πόσο ωραίο, ε! Αχ, να ανασένουμε μαζί μέχρι να ζήσει ο κόσμος. Ήταν ο Μιχάλης Κουνάλης, η Εμμανουέλα Χιωτάκη, Τσαγάπης και του Έρωτα ή ο Ερωτόκριτος και η Αρετούσα. Τη μουσική έγραψε ο Γιάννης Νικολάου. Η στίχη από την Μαρία Παπαδάκη. Να δούμε λίγο τα τη ημέρα. Α, ναι, βεβαίως. Γιορτάζει εκτός από την Όλγα, γιορτάζει και η Εφημία. Παράληψης. Διορθώνω άμεσα. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα τις ημέρες που ξημερώνει, 11 Ιουλίου. Η 11η Ιουλίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα πληθυσμού το 1990 για να γίνει γνωστό στο ευρύ κοινό τα προγράμματα του Ταμείου για τον Πληθυσμό, ενός οργανισμού του ΟΗΕ που προωθεί το δικαίωμα κάθε άνδρα, γυναίκας και παιδιού στην υγεία και τις ίσες ευκαιρίες. Το Ταμείο για τον Πληθυσμό υλοποιεί και σχεδιάζει πολιτικές και προγράμματα περιορισμού της φτώχειας, αντισύλληψης, ασφαλούς κοίησης, πρόληψης και αντιμετώπισης του AIDS και της ισότητας βεβαίως των δύο φύλων. Υπάρχουν στον ΟΗΕ τέτοια ταμεία, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, υπάρχουν τέτοιοι οργανισμοί οι οποίοι φροντίζουν για τις δυσκολίες που περνούν πάρα πολλοί άνθρωποι στον πλανήτη μας και αξίζει να τα αναφέρουμε αυτά, αξίζει να τα ακούμε. Παραδοσιακός σκοπός και συρτός χορός του γάμου που προέρχεται κυρίως από τη Μακεδονία. Η Κέτη Κουλιά ερμηνεύει καταπληκτικά απάνω στην Τριανταφυλιά.

0: Γιάννης Κότσιρας, ολοκένουργιος, υπάρχει ελπίδα, τίτλος τραγουδιού. Χριστόφορος Γερμενής έγραψε τη μουσική. Τα λόγια τα έγραψε ο Γιάννης Κότσιρας, ερμηνεία βεβαίως από τον ίδιο. Πάντα υπάρχει ελπίδα, πάντα υπάρχει αισιοδοξία, πάντα υπάρχει αυτό που πρέπει να βγαίνει από μέσα μας. Πρέπει να πηγάζει και να βγαίνει, και να βγαίνει πολύ πολύ δυνατά. 19 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Και τώρα θα πάμε στην Τεχνόπολη, εκεί όπου ο Θοδωρής Κοτονιάς υποδέχθηκε πάρα πολλούς τραγουδοποιούς, πάρα πολλούς συναδέλφους του. Μεταξύ αυτών υποδέχθηκε και τη Βιολέτα Ίκαρη και ερμήνευσε μαζί της τα Μακρινά Ξαδέρφια.
1: Βιολέτα Ίκαρη!

0: Βιολετάρα! Αγάπη!
1: Αυτός λοιπόν ήταν ο Θοδωρής Κοτονιάς, ήταν η Βιολέτα Ίκαρη. Θα τα βρείτε αυτά τα τραγούδια από την Τεχνόπολη στο άλμπουμ 20 χρόνια με βάρκα την καρδιά. Το συγκεκριμένο βεβαίως και η στίχη και η μουσική του Θοδωρή Κοτονιά, τα μακρινά ξαδέρφια, τα οποία γίνονται μακρινά ξαδέρφια μόνο όταν έχουν κέφια. Όταν δεν έχουν κέφια είναι σαν Ρωμαίοι, σαν γαλάτες. Πάμε τώρα να βρεθούμε στη Λέσβο. Παραδοσιακό καθιστικό τραγούδι της Αγιάσου, διασκευή από τον Αργύρη Λούλατζη, βεβαίως ανάθεμα τον αίτιο.

Αργύρης Λούλατζης, ανάθεμα τον αίτιο, λέει μην ακούς τις άλλες φωνές, μην ακούς τι λένε γύρω γύρω, πάρα πολλά λέγονται γύρω γύρω, μα πάρα πολλά, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, λέγονται, πάρα πολλά, γιατί τόσα πολλά, μόνο την καρδιά σας ακούστε, μόνο την καρδιά μας να ακούμε, τίποτα άλλο δεν μας χρειάζεται. Μήτε νικό, μήτε νικέ με, Γιάννης Χαρούλης θα μας πάει μέχρι τις 12.30.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

Για τα παιδιά, για τα παιδιά όλης της γης, για όλα αυτά τα αστέρια τα οποία κυκλοφορούν δίπλα μας, κυκλοφορούν γύρω μας, τα αγαπάμε πάρα πολύ και ας μας βασανίζουν πολλές φορές. Βασανάκια υπάρχουν πολλά εξάλλου στη ζωή μας, όχι μόνο και ένα και δύο. Η μεγάλη μας αγάπη όμως στα παιδιά είναι το κάτι άλλο, αυτά είναι και η ελπίδα, αυτά είναι και η αισιοδοξία που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής. Ρώτησαν κάποτε ένα αστέρι, η Ρίτα Αντωνοπούλου ήταν στην ερμηνεία, έγραψε και τα λόγια, ο Σταύρος Σιόλας έγραψε τη μουσική. Να τονίσω ότι γκάιντα και φλογέρες έπαιξε σε αυτό το τραγούδι ο Γιώργος Μακρύς. Είμαστε στα 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Καλημέρα σας και πάλι, συνοδοιπόροι. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο Φίλτατος Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στον ήχο. Μέχρι τις 2 πάμε και απόψε συντροφιά.

Επίσης καινούριο τραγούδι, Ιουλία Καραπατάκη, «Μέσα μου» ή αλλιώς του «Ονείρου η φωτιά». Μ' αρέσουν τα τραγούδια που έχουν δύο τίτλους. Μ' αρέσουν όταν δεν είναι μόνο μία εκδοχή, είναι και δεύτερη. Αυτό με φτιάχνει ιδιαιτέρως. Μου φτιάχνει τη διάθεση. Στίχη Νίκος Γύρας, μουσική Άγης Παπαπαναγιώτου. Τρομπέτα έπαιξε ο Περικλής Αλλιώπης και ο Καλογιάννης Βεράνης στο συγκεκριμένο. Και σαξόφωνο βεβαίως ο Χρήστος Κυριαζής. Να στείλουμε πρώτες καλημέρες, τι λέτε. Πρώτες καλημέρες και καλό Σαββατοκύριακο. Θα ξεκινήσω με το εξωτερικό βεβαίως, όπως κάνω πάντα. Πολλούς χαιρετισμούς και την καλημέρα μου στον Αποστόλη που μας ακούει στη Στουτγκάρδη. Καλημέρα και χαιρετισμού στο Βαγγέλη που μας ακούει στο Port Said στην Αίγυπτο. Επίσης την καλημέρα μου και πολλούς χαιρετισμούς σε δύο εξαιρετικές κυρίες, παρακαλώ, στο Χαϊδάρι. Την καλημέρα μου στη Χαλκίδα, στο Νέο Κόσμο, στα Πετράλωνα, στο Λαύριο και έρχεται Μελίνα Κανά, Σοκράτης Μάλαμας, έπιασε βροχή.

Από το άλμπουμ «Στη χώρα των χαθών» ήταν ο Μίλτος Πασκαλίδης, «Στο τρελού το παραθύρι», η στίχη του Άλκη Αλκαίου, η μουσική βέβαια του Μίλτου, όπως καταλάβατε. Όταν έχεις ακούσει πάρα πολλά χρόνια Μίλτο Πασκαλίδη, καταλαβαίνεις και πότε είναι η μουσική δικιά του. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι θα το στείλουμε στην παρέα που κάνει νυχτερινό ψάρεμα, παρακαλώ, στο Φράγμα Τριανταφυλιάς στη Φλόρινα. Αφιερωμένο ειδικά για αυτή την παρέα. Νυχτερινό ψάρεμα, ακούστε τώρα, τι ωραίο πράγμα. Στο Φράγμα Τριανταφυλιάς στη Φλόρινα.

Το ίδιο αστέρι κοιτάμε πραγματικά, με μία από τις καριάτιδες, με μια από αυτές που λείπουν. Τα έλεγε ο Νίκος Παπαζόγλου, τα έλεγε, τα φώναζε και όλοι τα φωνάζαμε, αλλά προς το παρόν δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα. Ελπίζω να συμβεί και να επιστρέψει εδώ που ανήκει. Από το άλμπουμ Χαράτσι λοιπόν, και να συνεχίσουμε λίγο ακόμα σε αυτό το ύφος.

Αυτό λοιπόν ήταν το Σουξεδιάρικο, ζωντανά στο Σταυρό του Νότου. Νίκος Γύρας, Μιχάλης Ατσάλης, η στίχη του Μανώλη Ρασούλη, η μουσική του Νίκου Ξηδάκη. Τα λόγια βέβαια πολλές φορές, όταν το ερμήνευε ο Νίκος Παπάζογλου, αυτό το τραγούδι ήταν κάπως διαφορετικά προς το τέλος, έτσι. Δεν θέλω να το πω, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν κάπως διαφορετικά. Το πολύ το νάνι νάνι που έλεγε, έλεγε το πολύ το τάκα τάκα, έλεγε ο Παπάζογλου, και τα αφήνω έτσι και το περνάω, γιατί δεν πρέπει να συνεχίσω. Να στείλω καλημέρες κι άλλες και χαιρετισμούς στην Πτολεμαϊδα, στην περιοχή Σχολή Τυφλών στη Θεσσαλονίκη, στο Λουτράκι, την καλημέρα μου, καλό Σαββατοκύριακο, Δροσούλα μου γράφεται στο Λουτράκι. Ωραία είναι Δημήτρη μου και η Δροσούλα, γιατί όχι. Την καλημέρα μου και στην Δράμα, και το επόμενο τραγούδι θα το στείλουμε στη Σικελία. Θα το στείλουμε στον Ηλία που μας ακούει. Είναι ο Αλκίνος Ιωαννίδης, είναι ο Δημήτρης Μιστακίδης, είναι το κοριτσάκι μου.

Από το άλμπουμ Εσπεράντο του Δημήτρη Μιστακίδη, του Μίτσου, ήταν η μουσική δική του, βεβαίως η στίχη του Μανώλη Χιώτη, ερμηνεία ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Πλησιάζουμε στη μία και ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό το τραγούδι. Εγώ πάντα το αγαπούσα και πάντα ήθελα έτσι κάποιες στιγμές, ειδικά με τις αποφάσεις του Πλανητάρχη, να το ακούμε. Είπα απόψε με αυτές τις αποφάσεις που παίρνει, να ακούσουμε τον Αμερικάνο.

Ο Δημήτρης Μητσοτάκης, μετρώντας τα ποτήρια, ένα για το ένα, ένα για το άλλο, δύο για αυτό, θα μείνω στο 3 και στο 5. 3 στις προδοσίες, 5 για το ψέμα. Τα καλύτερα ποτήρια, ίσως πολλές φορές να είναι αυτά. Από την άλλη, μας τα θυμίζουν και δεν φεύγουν από τις μνήμες. Ποτέ. Δημήτρης Μητσοτάκης, ερμηνεία, και έγραψε και, του, και τα λόγια, η μουσική του Κωστή Κωστάκη. Τα ποτήρια, λοιπόν, κυκλοφόρησε το Μάιο, φέτος το Μάιο, ολοκαινούριο τραγούδι επίσης. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας, 6 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας και πάλι, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε οι νέοι, μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο Φίλτατος Αλέξανδρος Αποστολόπουλος φροντίζει τον ήχο για όλους εμάς. Μέχρι τις 2 πάμε και απόψε συντροφιά, παίρνουμε μαζί και τα παιδιά της γειτονιάς.

Ό,τι κι αν πει η Ελένη μας, ό,τι κι αν πει, καταπληκτικά θα το πει. Ελένη Τσαλιγοπούλου, τα παιδιά της γειτονιάς σου, γνωστό παραδοσιακό τραγούδι, από την Μικρά Ασία η προέλευσή του, από τα παράλια της Μυσίας, με αστικό χαρακτήρα. Το κομμάτι θα το βρείτε και σαν μεθό και πεφτοκάτω ή σαν σουρώνο. Εξιστορεί βέβαια με σκοπτικό τρόπο τα πειράγματα που δέχεται ο αφηγητής επειδή πίνει. Το συγκεκριμένο τραγούδι ηχογραφήθηκε πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη το 1925 από την πολύ μεγάλη Μαρίκα Παπαγκίκα. Εξαιρετικές φωνές από το παρελθόν, εξαιρετικές ερμηνείες, εξαιρετικά τραγούδια που μένουν και μας οδηγούν και θα μας οδηγούν. Να σας θυμίσω ότι μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας είναι πάντα μέσω Viber. Πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M. Μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα και εγώ, Χαρούλα Αλεξίου, μια πίστα από φόσφορο.

Όταν λοιπόν δεν μπορείς να νιώσεις, από την άλλη δεν μπορείς και να δώσεις. Έτσι είναι ακριβώς τα πράγματα. Και έτσι ακριβώς γίνονται και έτσι συμβαίνουν. Και ας μην γελιόμαστε, όταν δεν υπάρχει το αίσθημα, έτσι, η ψυχή δηλαδή να καταλαβαίνει, δεν μπορεί να ανταποκριθεί, δεν μπορεί να νιώσει και δεν δίνει και τίποτα. Εξαιρετική η στίχη, όπως πάντα, του Ηλία Κατσούλη, η μουσική του Μιχάλη Τερζή, Γιώργος Νταλάρας, φεύγουν τα τραγούδια, 21 λεπτά. Μετά τη μία ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, η ποίηση του Ναπολέων Λαπαθιώτη, μελοποιήθηκε από τον Δημήτρη Παπαδημήτριου. Βγήκε λοιπόν ο δίσκος «Ο Γκρεμιστής» και η ερμηνεία από τον Κώστα Μακεδόνα, από τα ωραιότερα τραγούδια επίσης, «Η στοργή σου με προσμένη».

Όλα σε αυτό το βάθμο, σε υπερμεγέθη. Όπως πάντα λοιπόν, όπως πάντα συμβαίνουν τα πράγματα και είναι τόσο όμορφα μερικές φορές που σε κάνουν να απορείς αν είναι αληθινά. Κι όμως συμβαίνουν. Ήταν ο Κώστας Μακεδόνας, η στοργή σου με προσμένη. Να στείλουμε καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στην Ηλιούπολη, στην Κερατέα, στην Κηφισιά, στις Σέρες βεβαίως, καλό Σαββατοκύριακο, στο Ξυλόκαστρο, την καλημέρα μου, στην Κόρινθο με τις τόσο όμορφες φωτογραφίες που μου στέλνετε πάντα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα μου και στο Παλαιοφάληρο, χαιρετισμούς και στην Κοζάνη. Και το επόμενο τραγούδι θα πάει στους ταξιδιώτες τώρα που ταξιδεύουν από Σέρες για Θεσσαλονίκη. Καλό δρόμο, καλό ταξίδι να έχετε. Μανώλης Λιδάκης, αν δεν κάνω λάθος, είναι από τον τελευταίο δίσκο που κυκλοφόρησε πριν φύγει από κοντά μας. Κυρίες, τα σέβη μου, ο τίτλος του δίσκου. Θα ακούσουμε το Νύχτα Στάσου του Χρήστου Νικολόπουλου, που σήμερα έχει και τα γενέθλιά του, τη μέρα που ξημερώνει. Να του πούμε όλοι μαζί τα χρόνια πολλά στο Χρήστο Νικολόπουλο. Η στίχη του Πυθαγόρα, Μανώλης Λιδάκης λοιπόν, Νύχτα Στάσου.

Ελένη Βιτάλη, ίσως του Κώστα Βίρβου και του Θοδωρή Δερβενιώτη, μας έφερε 35 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα μαζί τη νύχτα μέχρι τις 2. Πάμε και απόψε συντροφιά. Ο φίλτατος Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στον ήχο για όλες και όλους εμάς. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Να πάμε στα Λαϊκά Προάστια, ένα από τους ωραιότερους δίσκους που είχε κυκλοφορήσει, και Σωτηρία Μπέλου, Μην κλαις.

Από το δίσκο λοιπόν Λαϊκά Προάστια, Σωτηρία Μπέλου, Μην Κλαις, ένα τραγούδι του Ηλία Ανδριόπουλου, η μουσική, η στίχη του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Αυτό το τραγούδι θα το στείλουμε στο Χρυσάνθιο, εκεί στην όμορφη Αχαΐα. Με την καλησπέρα μου βεβαίως, με την καλημέρα μου, με καλό Σαββατοκύριακο, με αυτές τις εκπληκτικές φωτογραφίες που μου έχετε στείλει με το φεγγάρι και θέα στον Κορινθιακό. Και γι' αυτό που μου γράψατε και μόνο, ότι σε ακούω στο ραδιοφωνάκι μου. Αυτό είναι λοιπόν το ραδιοφωνάκι μας.

Ήταν ο Σταμάτης Κόκοτας, ήταν η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη από τον 24ο προσωπικό δίσκο του Σταμάτη Κόκοτα με τίτλο «Τσιτσάνης Θεοδωράκης Κόκοτας, η συνάντηση» που κυκλοφόρησε το 1984. Από την πολύ γνωστή τηλεοπτική σειρά ύστερα ήρθαν οι Μέλισσες, Σταμάτης Κραουνάκης, Λόγια και Μουσική, Μαρινέλα ερμηνεύει «Νύχτα θεά».

Από το άλμπουμ «Στο Παραδείσου τα ωραία» ήταν η Κατερίνα Κούκα. Τα Σούλα Θωμαίδου έγραψε τα λόγια. Χρήστος Νικολόπουλος έγραψε τη μουσική με όνειρα απένταρα για να οδηγήσουν τα όνειρά μας σε καλύτερες μορφές, σε καλύτερες συνθήκες, ίσως και σε καλύτερες καταστάσεις, όπως θέλει ο καθένας μας εξάλλου να το ζει αυτό, να το ζήσει και το Σαββατοκύριακο που έρχεται να είναι γεμάτο όμορφα όνειρα. Μίμης Πλέσας για το κλείσιμό μας, ποιος το ξέρει, ένα ορχιστρικό θέμα πάρα πολύ αγαπημένο. Να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν μαζί μου απόψε στην ρύθμιση του ήχου, να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινη συντροφιά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Θα τα πούμε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στερά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν σε καθορίζει.
1: Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.